0: Η ώρα είναι 4.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως

0: 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια.

0: δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε!
2: Να το, το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Των Πολιτειών για την απόφαση του εφετείου Πειραιά. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Στη μάχη των Πανελλαδικών από σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δύο ώρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλεια του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Υπήρξε μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, τον ισοπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παρουσία του ξεχώριζε. Ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθους, αναφέρει στη συλληπιτήρια δήλωση του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φαούμελος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10, ορισμένα από τους οποίους φέρεται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Σε σχέση με σήμερα, τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Στα αθλητικά, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
2: Ο καιρός.
6: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 10 και 3 πρώτα λεπτάκια. Είμαστε εδώ, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας, αυτή την πρώτη τελευταία ημέρα του Μάη. Ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε οι στιχομηθείες, όπως σας είπα, η εκπομπή που θα πάει ως τις 11 στα παραπολιτικά, στους 90,1. Πρώτα απ' όλα, όχι, έφυγε Χριστίνα Αγγελάκη και ήρθε ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου, που ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Πολύ, πολύ ωραία πάντα. Η Διονυσία Μίτσια πάντα σε εσάς στο 211 10 80 880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μας μεταφέρει όλα σας τα μηνύματα, τα παράπονα, τα σχόλια, ό,τι πείτε. Αν θέλετε, μπορείτε να το γράψετε στο mail μας, radio@παραπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζουλή Τσίγκα.

με ένα εκρηκτικό swing του Benny Goodman μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μας. Ο Benny Goodman, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός κλαρινετίστας, ο βασιλιάς του swing θεωρείται, γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα πολύ πίσω, το 1909. Και αυτό είναι το Sing, Sing, Sing. Το έχετε ακούσει και με στίχους.

Και έτσι κάπως έπιασε ρυθμό χθες πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου που πέταξε στα 8,49 μέτρα, σημειώνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Όλα αυτά γίνανε στην Λεμεσό, στο διεθνές meeting της Κύπρου. Και ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση με άλμα στα 8,49.

Στα άλλα τώρα, στα δύσκολα, στα του πολέμου, έχουμε ένα έτσι πολύ σκληρό πόκερ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Χτες ο Τραμπ είπε ότι όλα μια χαρά τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε γιατί αλλιώς θα τους εξαφανίσουμε και θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό και θα καταστρέψουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο σε συνεργασία με την Τεχεράνη και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη είπε ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστικό κείμενο συμφωνίας. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια, λέει. Μόνο οι πράξεις μετρούν. Μετά ακολούθησε μια μεγάλη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο υπό τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά δεν έβγαλε λευκό καπνό. Ο Τραμπ δεν κατέληξε στο ναι. Είπε ότι μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά, οι βασικοί όροι που θέτω, θα είναι όχι από μας. Επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και αυτό που έλεγαν οι Ιρανοί, ότι δηλαδή δεν υπήρχε οριστικοποιημένη συμφωνία. Όπως το λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, είναι συμφωνίες που ανακοινώνονται, μετά δεν γίνονται διαρκώς. Αυτό το πράγμα έχουμε. Και από πίσω ένας πόλεμος συνεχίζεται. Αθώοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά στο Λίβανο από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Μέσα σε όλα αυτά, λέει, συνελήφθη ένας 46χρονος ομογενής από τη Γεωργία, στη Βρετανία συνελήφθη, για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Μάλιστα, τα ακούσαμε γι' αυτό. Και σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το CNN λέει ότι ενώ ως υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν ως ειρηνοποιός, το θυμάστε, το είχαμε ακούσει και εδώ, το λέγαμε κιόλας ότι θα σταματήσει τους πολέμους κτλ. Ξεκίνησε και τη θητεία λέγοντάς μας ότι σταμάτησε 6, 7, 8 πολέμους, δεν θυμάμαι τέλος πάντων πόσους. Έχει αποδειχθεί το αντίθετο από την ώρα που ανέλαβε καθήκοντα στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει εξαπολύσει επιθέσεις ήδη σε 7 χώρες: Ιράν, Ιράκ, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα και Ιεμένη. Έχει επιτεθεί σε σκάφη που υποστηρίζει ότι διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική θάλασσα και στον Ειρηνικό. Έχει στοχεύσει δηλαδή περισσότερα από 60 πλοία και έχουν με θύματα περισσότερους από 190 ανθρώπους. Έχει απειλήσει επίσης με επιθέσεις, ακόμα και με επιθέσεις, 7 χώρες: Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γρυλανδία, Μεξικό, Παναμά και τελευταίο ήταν το Ομάν. Καλά θα πάει και αυτό μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καλά θα πάει και το επόμενο, γιατί μένεται και ο ρωσοκρανικός πόλεμος. Έχει αγριέψει για την ακρίβεια πάρα πολύ, με χτυπήματα πιο αιματηρά. Και χθες είχαμε έκρηξη σε μία πολυκατοικία από ένα ρωσικό, λένε όλοι, ντρόουν στην Ρουμανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το ντρόουν πέρασε μέσα από την Ουκρανία και έφτασε εδώ, λέει η Ρουμανία. Στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται περί λάθους. Το ΝΑΤΟ λέει: εμείς θα υπερασπιστούμε το έδαφος του κράτους μέλους μας. Και εκεί που νομίζαμε κι εμείς ότι η Ρωσία θα μείνει στη γραμμή του λάθους, ας πούμε, ότι ξέφυγε από την Ουκρανία και πήγε εκεί, ακούσαμε τον Δημήτρη Μετβέντεφ, τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, να προειδοποιεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι τα ντρόουνς θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις χώρες τους και να εμποδίζουν τους πληθυσμούς τους να κοιμούνται ήσυχα. Ο Μετβέντεφ είπε ότι πρέπει ακόμα να διαπιστωθεί σε ποια χώρα ανήκει το ντρόουν, αλλά είπε και ότι ανήκαν οι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σταματήσουν να εκφράζουν αγανάκτηση για το περιστατικό, αφού συμμετέχουν άμεσα σε ένα πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Στα δικά μας τώρα εδώ είχαμε ανατροπή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μερική ανατροπή από την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Είναι ένα εσωτερικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που το συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου του 2026. Και φαίνεται ότι θα οδηγήσει στην απαλλαγή, σύμφωνα με ό,τι διαρροές υπάρχουν μέχρι στιγμής. Έτσι, φαίνεται ότι θα οδηγήσει στην απαλλαγή τουλάχιστον 6 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία. Η ασυλία είχε αρθεί από τον Απρίλιο, βέβαια, έτσι. Σύμφωνα με τις διαρροές αυτές, διαπιστώνεται ότι η έκθεση Τυχεροπούλου καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των 6 από τους 11 βουλευτές δεν προκάλεσαν ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες φέθηκαν ελεύθεροι οι ΜΕΗ χωρίς όρους 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Όχι ελεύθεροι, οριστικά. Δεν υπήρξε προφυλάκηση, δηλαδή. Υπήρξαν σε κάποιους οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και σε κάποιους οριστική χρηματική εγγύηση. Οι απολογίες συνεχίζονται σήμερα με άλλους 10 κατηγορούμενους. Αυτή είναι όλη από το κύκλωμα της Κρήτης και έπεται το κύκλωμα της Βόρειας Ελλάδας. Τα λέγαμε και νωρίτερα, φωτιά έχει πάρει το πολιτικό τοπίο μετά την ανακοίνωση και του κόμματος Τσίπρα. Οπότε έχουμε πλέον δύο νέα κόμματα. Το κόμμα, την Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε δημοσκοπήσεις με το καλημέρα σας πριν καν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, αλλά είχαμε και χθεσινή δημοσκόπηση της Σάλκο για τον Φλας που δίνει 23,5% στη Νέα Δημοκρατία, φέρνει δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα με 12,8% και δίνει μια σκληρή μάχη μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού για την τρίτη θέση.

Και να ακούμε το καταπληκτικό πιάνο του Billy Joel και το Piano Man, ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να σας λέω εγώ λοιπόν εδώ τι άλλα ευρήματα είχαν οι δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, την ανάλυση μάλλον, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να παίρνει το κεντρικό του ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παίρνει και ένα 28% από την Πλεύση Ελευθερίας που παρουσίασε μια πτώση. Ενώ ως βασικό κίνητρο επιλογής καταγράφεται η εντυμότητα με 39%, η εμπιστοσύνη με 33% και η στήριξη στα λαϊκά στρώματα με 20%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού παίρνει 10% από τη Νέα Δημοκρατία και 8% από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της ΑΛΚΟ. Τώρα, υπήρξε και ένα ερώτημα, ποιος είναι ο πολιτικός που μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εκεί ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε δεύτερος με 25%, ο Νίκος Ανδρουλάκης τρίτος με 15%, ενώ η Μαρία Καριστιανού συγκέντρωσε 7%. Στη δημοφιλία όμως των πολιτικών προσώπων, η Καριστιανού προηγείται με 32% θετικές γνώμες έναντι 28% του Πρωθυπουργού. Να σας πω ότι δεύτερος είναι ο κανένας με 29%. Από το συνέδριο του Economist και του Power Game χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε: δοκιμάσαμε το λαϊκισμό. Οι λαϊκιστές εμφανίζονται τώρα με περιτύλιγμα rebranding. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάλι είπε ότι η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να συγκριθεί με εμάς. Προτιμά την εύκολη σύγκριση, ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες δηλαδή. Στο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνετε ότι η πίεση είναι ασφυκτική και είχαμε επίθεση του Σοκράτη Φάμελου κατά του Παύλου Πολάκη. Πρώτα απ' όλα ξεκαθάρισε ότι αφού δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα είναι και στην Κεντρική Επιτροπή. Είπε ότι ήταν απαράδεκτη δήλωσή του. Ο Πολάκης είπε: εννοείται ότι θα πάω, τα έχουμε πει αυτά. Κριτική αυστηρή άσκησε ο Νίκος Παπάς στον Σοκράτη Φάμελο. Να απαντηθεί, λέει, γιατί είναι αυτή η εικόνα μας, η δημοσκοπική, και επίσης πρέπει να ετοιμάσουμε το κόμμα για τις εκλογές. Το καλύτερο από όλα ήταν το κερασάκι, δηλαδή. Ήταν ο Κασελάκης που είπε: καλό το λαό του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρό του, δηλαδή εμένα. Δεν έχει κάνει άλλο κόμμα αυτός. Δεν μπερδευόμαστε, ρε παιδιά. Είχαμε και ομιλία του Κώστα Καραμανλή την εβδομάδα αυτή στην παρουσίαση βιβλίου και δεν είπε λίγα για τις υποκλοπές. Είπε ότι είναι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Θεσμοί και δικαιοσύνη, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, χειραγωγούνται. Οι κρατούντες, λέει, καταφεύγουν στη μείωση και κατά συκοφάντηση εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα.

0: Να σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και πιο φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Χαμογέλα, λένε ο Μανώλης Φάμελος και οι ποδηλάτες. Καλό είναι. Είναι και μεταδοτικό, που λέγε και ο Μικρούτσικος παλιά. Απ' την άλλη, είναι και λίγο δύσκολο, γιατί έρχονται τα στοιχεία που απλά μας δείχνουν αυτό που ζει ο εργαζόμενος αυτή τη χώρα σήμερα. Και τι δείχνει, ας πούμε, η Eurostat δείχνει ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνονται μάλλον λιγότερο, έχουν τη μικρότερη καταναλωτική δύναμη πανευρωπαϊκά και κάνουν δουλειές. Αυτό μας το δείχνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, ότι στην πλειοψηφία μας κάνουμε δουλειές που δεν έχουν καμία σχέση με τα επιστημονικά προσόντα μας. Κάπου εδώ λοιπόν καλημερίζουμε τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, τον κύριο Χρήστο Γούλα. Κύριε Γούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσίγκα, καλημέρα σας.
0: Συνδύασα 3-4 έρευνες τώρα, γιατί αυτό νομίζω ότι δίνει πολύ πίστα την εικόνα του εργαζόμενου στην Ελλάδα σήμερα.
1: Συνδυάσατε πραγματικά τις 4 έρευνες, σας άκουγα και λέω τώρα λίγα στοιχεία από εδώ, λίγα στοιχεία, αλλά ωστόσο έτσι είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο πεδίο που είπατε για την απώλεια, την πραγματική απώλεια των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Αμέσως μετά μιλήσατε για το χρόνο εργασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και του Eurostat και του OSA. Και τελειώσαμε και ολοκληρώσατε με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου για τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Ξέρετε, πολύ καλά κάνατε, διότι τα τρία αυτά πεδία είναι πολύ αλληλοσυμπληρούμενα μεταξύ τους. Η αγοραστική δύναμη και η μισθή, ο χρόνος εργασίας, οι δεξιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό και η προσπάθειά του να συμβάλλει στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, αλλά και την δική του επιβίωση. Δύο-τρία σημεία σχέση με το πρώτο πεδίο. Mm-hmm. Τα τελευταία στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας που είδαμε την περίοδο 2009-2025, ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα μειώθηκε 32,8%. Την περίοδο 19-24 αυτό έπεσε στο μείον 1,1 και την τελευταία διετία 23-24 υπήρχε μια πραγματική...
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί

0: ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Διότι δεν είναι μόνο ότι οι επιχειρήσεις ψάχνουν, όπως βγαίνει στο δημόσιο διάλογο κυρίως,
7: ναι,
6: ψάχνουν εργατικό δυναμικό και δεν βρίσκουν προσόντα,
7: mm-hmm,
6: που υπάρχει και αυτό φαινόμενο, αλλά το φαινόμενο αυτό είναι περίπου κατατάσσεται στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και ακριβώς το αντίθετο, και αυτό είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Ότι το εργατικό δυναμικό έχει πολύ περισσότερα προσόντα και δεξιότητες από αυτό που απαιτούν οι θέσεις εργασίας.
7: Πολύ ενδιαφέρον και δείχνει πόσο πολλές φορές απελπισμένα μπορεί να χρειάζεται ένας άνθρωπος τη δουλειά, και παρότι έχει περισσότερα προσόντα από αυτό που ζητάει, αναγκάζεται να πάει σε αυτό και με λιγότερα χρήματα προφανώς.
6: Ακριβώς, το λέει η έρευνα. Στην ερώτηση γιατί δέχεστε μια εργασία πολύ κάτω από τα προσόντα σας, το 60% απαντά διότι χρειάζομαι μια εργασία.
7: Ναι, μάλιστα. Κύριε Γούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή, έτσι και για αυτή την ανάγλυφη περιγραφή της εργασιακής κατάστασης στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ο Γενικός Διευθυντής.
7: Γεια σας. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ, ο κ. Χρήστος Γούλας.

Για όσα λέγαμε πριν για το Ιράν, ο Περικλής, καλημέρα Περικλή, αν δεν στείλουν στο Ιράν, λέει, το Dijsselbloem να φωνάζουν οι καμήλες Mr. Blue Eyes, συμφωνία δεν έχει. Για το, ο Mr. Blue Eyes, θυμάστε τι είναι, σε αυτό που αναφέρεται ο Περικλής, θυμάστε, ήταν ο Πολ Τόμψεν, ο απεσταλμένος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την περίοδο 15, πόσο ήτανε, 12-15, νομίζω 12 και μετά, και ήταν μία από τις παρουσιάστριες καναλιού, έτσι, lifestyle καιρού, ας πούμε, μετεωρολογικού δελτίου, αυτό έκανε πριν, και πήγαινε να του πάρει δηλώσεις και τον, του λέγε Mr. Blue Eyes, Mr. Blue Eyes, και έτσι έμεινε ο Dijsselbloem. Αν γκουγκλάρετε Mr. Blue Eyes, ο Τόμψεν, θα σας βγει Πολ Τόμψεν.

0: Και ο Αντώνης λέει να κάνουμε μια ερώτηση. Η Κύπρος έχει ένα φορολογικό που είναι ως εξής: 23.500 αφορολόγητο για άγαμο. Καταλαβαίνεις, γίνεται 47.000 το ζευγάρι χωρίς γάμο. Με το γάμο δεν το έχω πρόχειρο, ας πούμε 50.000 ευρώ, οικογένεια φορολόγητο. Πώς εκεί οι οικονομολόγοι λέει τα κάνουν αυτά? Άλλοι επιστήμοι είναι εκεί. Εδώ είναι μηδέν το φορολόγητο. Τι να σου πω, Αντώνη μου. Λοιπόν, για να φύγουμε τώρα από τα εργασιακά και να πάμε σε άλλο θέμα. Σήμερα ολοκληρώνεται η 5η Attica Green Expo μετά από 3 μέρες έντονου διαλόγου, εκατοντάδες ομιλητές, δεκάδες θεματικές συζητήσεις, χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως παιδιά. Ναι, παιδιά, μαθητές. Στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μεγάλες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Γιώργο Λεμό, είναι επικεφαλής του ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης σε παραπολιτικά απογευματινή στο iota.gr και να δούμε και τι περιμένουμε σήμερα, αλλά να ακούσουμε και ένα-δύο χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό το τριήμερο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ακριβώς όπως τα είπες, να συμπληρώσω στον πρόλογό σου ότι πραγματικά το δυνατότερο στοιχείο αυτής της έκθεσης, πέραν του εξαντλητικού διαλόγου σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον, είναι η εκπαίδευση. Περίπου 11.500 παιδιά ήρθαν αυτές τις μέρες εδώ στο Taekwondo για να εκπαιδευτούν σε ζητήματα που έχουν σχέση με την ανακύκλωση, κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική κρίση, όλες αυτές τις θεματικές. Η τελευταία μέρα λοιπόν είναι σήμερα. Σήμερα μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έρχονται και πάρα πολλές οικογένειες. Είναι το Σάββατο σήμερα που επισκέπτονται οικογένειες κυρίως την έκθεση.
0: Ναι.
1: Να πάμε τώρα στα των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν. Σε λίγες ώρες λοιπόν είναι το κλείσιμο αυτής της έκθεσης, όπως είπες και εσύ, είναι η τελευταία ημέρα. Τα ζητήματα που συζητώνται αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, είναι στο βήμα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βασίλης Πανάκης, και έχουν εκτενή συζήτηση με δημάρχους σε σχέση με τον νέο κώδικα και το εκλογικό σύστημα. Οπότε έχουμε πολλά ζητήματα σήμερα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο main stage αλλά και στα eco panels οι συζητήσεις ξεκίνησαν με το οικοσύστημα λειτουργίας των Δήμων, συνεχίζονται με τον πυρήνα της καθημερινότητας, βιώσιμης καθημερινότητας, κοινωνικής συνοχής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η αγροδιατροφή, οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, καθώς και οι εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα έχουμε συζητήσεις σε σχέση με τη βιολογική γεωργία, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση αποβλήτων, τις πρακτικές zero waste, τη σύνδεση της δημοκρατίας με την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, αλλά και το ρόλο φυσικά της δημόσιας διοίκησης στην ανθεκτική ανάπτυξη. Πλούσια η συζήτηση και σήμερα, συνεχίζεται για κάποιες ώρες ακόμα, γύρω στις 3 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνεται η φετινή έκθεση. Και νομίζω ήταν μια έκθεση που έσπασε κάθε ρεκόρ και ομιλητών και επισκεπτών και παιδιών, που είναι και το ζητούμενο. Και έχει θέσει
0: ήδη... Γέμισε παιδιά εκεί το Taekwondo.
1: Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά. Είναι το διαφορετικό αυτής της έκθεσης. Ουσιαστικά είναι οι επισκέπτες από σχολεία. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν μιλάμε για σχολεία και πούλμαν που ήρθαν για παράδειγμα μόνο από την Αττική, είχαμε για παράδειγμα πούλμαν από τα Μετέωρα. Ναι. Έκαναν περιβαλλοντική εκδρομή, έφτασαν εδώ, εκπαιδεύτηκαν και έκαναν όλες τις δραστηριότητες της έκθεσης και στη συνέχεια φυσικά πήγαν και σε άλλα τοπόσημα που έχει εδώ η Αττική, έτσι ώστε για να επιστρέψουν πίσω. Κλείνοντας να πω ότι αυτή η έκθεση νομίζω ότι έθεσε πάρα πολύ. Η 5η Attica Green Expo έθεσε πολύ ψηλά τον πύχη και για την έκθεση που θα διοργανωθεί του χρόνου. Και φυσικά σε αυτό μεγάλη συμβολή ήταν της Next Step Media Group.
0: Έτσι.
1: Που με όλα τα μέσα της ήταν εδώ και μετέδιδε όλες τις εξελίξεις τόσο μέσα όσο και έξω από το Taekwondo.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε αφήνουμε να παρακολουθήσεις τις εργασίες της τελευταίας ημέρας λοιπόν και θα σε ακούσουν και θα σε διαβάσουν οι αναγνώστες των παραπολιτικών και οι ακροατές του σταθμού τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και από εκεί

Από εκεί θα πάμε στα Χανιά. Στα Χανιά, εκεί όπου χθες διοργανώθηκε το συνέδριο «Επενδύοντας στην αλλαγή», πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Μια πρωτοβουλία του Power Game GR και του Economist, και ήταν πολύ. Οι ομιλητές, την έναρξη κήρυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Μετά είχαμε ομιλία και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ομιλία του Κωστή Χατζηδάκη, πάρα πολλών υπουργών. Βγήκανε πράγματα πολλά.

Ετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist και του Power Game. Εκεί μίλησε και για το λαϊκισμό και για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

0: Εκεί μίλησε και ο Κωστής Χατζηδάκης και είπε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δώσαμε έμφαση λέω τώρα στη δημοσιονομική πειθαρχία, τώρα θα δώσουμε έμφαση στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα και εμείς θα δώσουμε έμφαση σε όσα ακούσουμε τώρα από τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Μανώλη Κονσολάκη. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα Χανιά.
0: Στον απόϊχο λοιπόν του συνεδρίου.
1: Στον απόϊχο του συνεδρίου θα πρέπει να, με πολύ λίγα λόγια, να κάνουμε έτσι ένα, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να πούμε ποιο ήταν το νόημα του συγκεκριμένου συνεδρίου, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κρήτη, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα που αφορούν κυρίως τη χώρα και την οικονομία της και αυτό έχει πολύ σημαντική σημασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα που αφορούν το αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο είναι ένα κρίσιμο διάστημα εξαιτίας της σοβαρής ενεργειακής κρίσης που υπάρχει λόγω του πολέμου στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς. Αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κρήτη, είναι ότι η Κρήτη φεύγει πλέον από το καθιερωμένο μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης και μόνο, και περνάει σε ένα άλλο μοντέλο πολλαπλών επιλογών, ουσιαστικά σε μια νέα περίοδο μετασχηματισμού, όπου αιχμή θα είναι οι μεγάλες υποδομές, επίκεντρο ο νέος βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος ξεκίνησε να κατασκευάζεται πλέον κατά μήκος του νησιού. Φύγαμε δηλαδή από τα δύο κομμάτια που αφορούσαν μόνο το Λασίθι και περάσαμε και στο μεγάλο κομμάτι του ΒΟΑΚ που ξεκίνησε το έργο του μεγάλου τμήματος που αφορά το Χανιά Ηράκλειο. Ένας νέος μετασχηματισμός όπου θα έχει προτεραιότητα, θα έχουν προτεραιότητα και οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, στον τουρισμό, αλλά με μια άλλη μορφή πλέον, στον τουρισμό της υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και βέβαια έγινε και αρκετή συζήτηση, και αυτό το θέμα το έβαλαν κυρίως οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον στόχο της των επόμενων ετών. Ποιος είναι δηλαδή ο στόχος αυτού του νέου σχεδιασμού και για ποιον είναι αυτός ο νέος σχεδιασμός. Είπαν δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος σαφέστατα θα αφορά το νησί και τις υποδομές του, αλλά θα πρέπει να αφορά κυρίως και πρωτίστως και τους κατοίκους του νησιού. Θα πρέπει δηλαδή να έχει και κοινωνικό αποτύπωμα, διότι σχεδιασμός.
0: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς.
1: Μόνο για τους επενδυτές δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αφορά το σύνολο του πληθυσμού του νησιού.
0: Νομίζω, Μανώλη, ότι αυτό πλέον, ό,τι γίνεται να αφορά και να βελτιώνει τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών μετά, είναι πλέον κοινό αίτημα στις περισσότερες περιοχές που έχουν τουρισμό.
1: Και εδώ υπήρχε μια κριτική από την πλευρά των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, τις απογευματινές ώρες, συμμετείχαν στη συζήτηση και οι εκπρόσωποι, οι δήμαρχοι των τεσσάρων μεγάλων δήμων του νησιού. Εκεί ασκήθηκε μια αρκετά έντονη κριτική, θα λέγαμε, ειδικά από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, τον κύριο Γιώργη Μαρινάκη, αλλά και από τον δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σπανδυράκη, σχετικά με τη μορφή που έχει αυτός ο σχεδιασμός του νησιού. Υπόθηκε δηλαδή ότι δεν συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν συμμετείχαμε στο σχεδιασμό, είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Ρεθύμνης, και επίσης υπόθηκε και αυτό το οποίο είπα μόλις πριν, δηλαδή ότι ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται και τα έργα τα οποία γίνονται θα πρέπει να είναι έργα τα οποία θα πρέπει να έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Θα πρέπει επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχει πιο ενεργά, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση τελικά είναι και ο πρώτος αποδέχτης των παραπώνων της κοινωνίας.
0: Ναι, μάλιστα. Ενδιαφέροντα πολλά και για την Κρήτη, αλλά και τα γενικότερα που ακούστηκαν σε ό,τι αφορά την οικονομική πορεία της χώρας. Μανώλη Κονσολάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνει,

0: Και ενώ ακούμε το Μαύρο Μαργαριτάρι του, με τον Χρήστο Θηβαίο, να σας πω ότι μάθαμε το θέμα που έπεσε και στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ σήμερα στο μάθημα της γλώσσας. Το θέμα λοιπόν είναι τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του. Δόθηκε ένα κείμενο, μια συνέντευξη, και βάσει αυτής υπήρξαν τα σχετικά ερωτήματα.
1: Σκέβη στο λάθος,

σε εσάς τώρα, στα μηνύματά σας. Εδώ για όσα λέγαμε νωρίτερα με τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, για την απελπιστική ανάγκη των ανθρώπων να βρουν δουλειά, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πολλές φορές σε δουλειές για τις οποίες έχουν πολύ περισσότερα προσόντα και οι δουλειές είναι υποδέστερες. Ο Γιώργος λέει να πείτε του κυρίου Γούλα ότι όταν η Ελλάδα γέμισε πανεπιστήμια, που θα βρουν αντίστοιχη δουλειά οι νέοι. Δεν νομίζω ότι φταίνουν πολλά πανεπιστήμια πάντως, αλλά το θέμα είναι το πώς διαχειριζόμαστε το εργασιακό κομμάτι στην Ελλάδα. Όχι εμείς, η πολιτεία.

0: Και ο Περικλής με τα Capital Control, λέει, θυμάμαι, έδινε ένα 50 το ATM, αλλά έφτανε να πληρώσει τη ΔΕΗ. Τώρα που είναι ανοιχτά τα ATM, πρέπει να πας 20 φορές για να εξοφλήσεις ένα μήνα. 8 σόλες παπούτσια για κάθε λογαριασμό μήνα. Κάτι δεν πάει καλά, είναι η αίσθησή μου.
1: Όχι νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο το κόρφο, αιτία και ενοχή.

Λέγαμε νωρίτερα για τα πολιτικά, λέγαμε ότι πιέζεται πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο Γαβρίλης Ακελαρίδης κάλεσε στην Νέα Αριστερά όσους σκοπεύουν να αποχωρήσουν, γρήγορα. Υπάρχουν κάποια ονόματα που κυκλοφορούν έτσι και αλλιώς τις τελευταίες ημέρες για τις επικείμενες αποχωρήσεις, λόγω και της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες μιλούν για τον Αλέξη Χαρίτση, την Έφη Αχτσιόγλου, τον Άσο Λιόπουλο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ακούστηκε επίσης το όνομα της Θεάνος Φωτίου, της Μερόπης Τζούφη. Δεν ξέρω τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά, θα το δούμε στην πορεία. Είχαμε και μια απώλεια χθες, σε ηλικία 70 ετών πέθανε ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταγαράς. Σύμφωνα με πληροφορίες άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες. Είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του. Καλό ταξίδι στο φως, λέει, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ηρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς.

σε άλλα νέα, έχουμε και παρέμβαση του State Department για την ενάντια στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στην φυλακή. Φέρεται να είναι το μήνυμα της ευθείας παρέμβασης του State Department στην ελληνική επικράτεια, να κάνει η Αθήνα ό,τι περνάει από το χέρι της για να οδηγηθεί ξανά πίσω από τα κάγκελα ο άνθρωπος που έχει καταδικαστεί ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Βέβαια, Γιωτόπουλος βγήκε βάσει της νομοθεσίας, έτσι, και αφού εξέτησε τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει ως ποινή σε ένα σοφρονιστικό σύστημα που υποτίθεται ότι γίνεται για να σοφρονίζει και όχι για να τιμωρεί μόνο.

Πάντως ήδη μάθαμε ότι ο Άριος Πάγος σχεδιάζει να αναθεωρήσει, να ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τι σας λέω και εγώ τώρα που άλλοι αγωνιάτε με τα παιδιά σας για την εξέλιξη των πανελλαδικών εξετάσεων, άλλοι είστε στο δρόμο για να πάτε στις εξοχές και να κάνετε τις πρώτες βουτιές. Και εμείς εδώ είμαστε πίσω να ζηλεύουμε, κατάλαβες.

Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ όλο το τρίμερο, να σας πω. Θα σας κάνουμε παρέα, δηλαδή και αύριο στην ώρα μας 9 με 11 με τις τυχομηθείες και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ επίσης. Οπότε θα τα λέμε όλες αυτές τις ημέρες. Εγώ να ευχηθώ όσοι φύγατε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να γυρίσετε με το καλό και όσοι μείνατε και μείναμε επίσης να περάσετε και να περάσουμε καλά. Καλή επιτυχία χωρίς πολύ πολύ αγωνία στα παιδιά, ηρεμία και δεν θα κρυθούν τα πάντα για την ακρίβεια, ελάχιστα θα κρυθούν από αυτή την ιστορία με τις πανελλαδικές. Ας πάρουν και τις ανάσες τους τώρα μέχρι το επόμενο μάθημα που είναι την Τετάρτη. Αύριο 9 το πρωί θα τα ξαναπούμε σε λίγο Τηλέμαχος Αντορινέως Δελτίο Ειδήσεων και μετά Αερολογίες με τον Γιώργο Λαμπύρη. Και φυσικά σας αφήνω με τρύπες και δεν χωράς πουθενά. Εδώ το παίξαν οι Μετάλλικα, οι τρύπες δεν το ξαναπούνε.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αφορούν όσους εργάζονται και θα έχουν όφελος από 20 ως 85 ευρώ το μήνα. Πολύ αυξημένη κίνηση στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με αργούς ρυθμούς κυκλοφορίας στην Αθηνό Κορίνθα, το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Ανάλογη εικόνα και στην Αθηνό Λαμίας από το ύψος των ΚΤΕΛ. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα τα λιμάνια της Αττικής. Νέα παρέμβαση για την φυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department του Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Στη μάχη των Πανελλαδικών από σήμερα, υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζοντος αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Συλληπιτήρια μηνύματα την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κοινό, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Υπήρξε ένας μετροπιαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο, τόνισε από την πλευρά του Νίκο Σαν. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist. Άφησε εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι. Σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές ενέργειες αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ολοκληρώνεται στις 3 το απόγευμα η 5η Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Ταϊκβόντο. Το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στις μεγάλες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα αθλητικά Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
10: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Σύνδεση τώρα με το Taekwondo και τον Γιώργο Λαμπύρη στην 5η Attica Green Expo.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες. Είναι κοντά μου μετά από πολύ καιρό ο Δημήτρης ο Κύρκος. Εγώ κάνω προσευχές κάθε φορά να είμαστε μια φορά με τον Δημήτρη. Πρέπει να κάνω ειδικό αίτημα για να το πετύχω. Για δεύτερο λοιπόν Σαββατοκύριακο στους σχεδόν 9 μήνες που κάνω εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά, ο Δημήτρης είναι μαζί μου, τον ευχαριστώ. Και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Κατερίνα η Πλατή κατ' εξαίρεση, και θα σας πω το γιατί κατ' εξαίρεση. Η Όλγα η Καλατζή βεβαίως θα είναι αύριο μαζί μας στην παραγωγή. Κατ' εξαίρεση γιατί σήμερα είπαμε να κάνουμε μια βόλτα προς το Φάληρο, παιδί μου, να ανοιχτούμε προς τη θάλασσα, να δούμε αυτό το απέραντο γαλάζιο που μας προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα και να απολαύσουμε λίγο θαλασσινό αέρα, καθότι το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Μα γιατί σήμερα τα παραπολιτικά και η εκπομπή έχουν μετακομίσει στο κλειστό του Ταεκβοντό στο Φάληρο, όπου παρακολουθούμε την 5η Attica Green Expo του 2026, μια διοργάνωση η οποία έχει πολύ δυνατό θεσμικό αποτύπωμα, παρουσία κυβερνητικών παραγόντων, συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής. Και αυτό που συζητάμε και αυτό που διακυβεύεται μέσα από αυτή την έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο για τα τελευταία 5, είναι επί της ουσίας να ανοίξει κουβέντα και ο διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα σε μια εποχή που όλα αυτά βρίσκονται σε μια τεντωμένη κλωστή και τα συζητάμε και προβληματιζόμαστε. Άρα αυτή η έκθεση ακριβώς αυτό έρχεται να κάνει και εμείς είμαστε εδώ για να την παρακολουθήσουμε με πολλούς και διάφορους καλεσμένους, διαφοροποιώντας κιόλας λίγο την ατζέντα αυτής της εκπομπής. Μιας και σας ξεκίνησα με θάλασσα, να σας πάω και στο άλλο κομμάτι, γιατί υπάρχουν και αυτά μέσα στην ζωή και την πραγματικότητα. Πριν από λίγα λεπτά, εξ όσων πληροφορούμε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Λυκαβητό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα προκειμένου να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας στο περιφερειακό του Λυκαβητού, στην οδό 40 Πύχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή, και ήδη έχει σπεύσει στο σημείο η πυροσβεστική προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο και να γίνει άμεση καταστολή της πυρκαγιάς που είναι στην καρδιά του κέντρου, στην καρδιά του Κολονακίου, στον πυρήνα της πόλης, έναν πνεύμονα όπως είναι ο Λυκαβητός. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι μικρό και ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες περαιτέρω συνέπειες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε Attica Green Expo και έχω μία κυρία δίπλα μου εδώ στην παρέα των παραπολιτικών, η οποία ήρθε με χαμόγελο στο στούντιο και την υποδέχομαι. Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπύρη, καλημέρα και στο Δημήτρη τον Ιχολήπτη μας, γιατί πάντα στο ραδιόφωνο.
0: Τον έχετε συναντήσει και άλλες φορές, φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη, έτσι.
1: Καλημέρα σας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε άλλη μία φορά.
0: Και εμείς που είστε εδώ, έτσι.
1: Έναν θεσμό πια.
0: Σωστά, έξι χρόνια.
1: Έξι χρόνια είναι
0: να καταστεί θεσμός, θα λέγαμε.
1: Και το θέμα είναι ότι αρχίζει και αποτυπώνεται και στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Γιατί το Green Expo απευθύνεται και στα παιδιά.
0: Σωστά, και μάλιστα βλέπουμε και πολλά σχολεία που έρχονται εδώ στο κλειστό του Ταεκβοντό. Και οικογένειες. Είναι και ευκαιρία τώρα το Σαββατοκύριακο για όσους βεβαίως δεν έχουν εξαφανιστεί και να πάνε κάπου μακριά, να έρθουν εδώ και να δουν κάποια πράγματα και να ενημερωθούν για ένα πράγμα που είναι το περιβάλλον και το οποίο αποτελεί κεντρικό διακύβευμα τα τελευταία χρόνια. Η κλιματική κρίση δεν είναι μια καραμέλα που αναμασάμε.
1: Σωστό.
0: Είναι εδώ.
1: Τη βλέπουμε, τη βιώνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επιμείνω σε αυτό και θα καλέσω και όλους τους γονείς με τα παιδάκια τους να περάσουν από εδώ, από το Green Expo, γιατί είναι μια εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Είναι εμπειρία να έχει πάρα πολύ ωραίες δράσεις οι οποίες αφορούν το περιβάλλον, την ανακύκλωση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή μιλάμε για παιδιά και για γονείς και για οικογένεια, κύριε Λαμπύρη, να σας
0: εκεί θα σας πήγαινα, αλλά με προλάβατε.
1: Είμαι Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ένα ποίημα, έτσι.
0: Το οποίο Υπουργείο ομολογουμένως έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις από τη στιγμή της σύστασής του και μετά. Και νομίζω ότι εν τέλει ήταν απαραίτητο από το να συζητάμε κάποια πράγματα απλά και να προβληματιζόμαστε. Σωστό. Να υπάρχει και ένας φορέας πλέον επισήμως θεσμικός του κράτους, ο οποίος να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά και να υπάρξει και σωστά, να γίνει σχεδιασμός,
1: να τα παρακολουθεί,
0: και νομοθέτηση, έτσι.
1: Και να εφαρμόζει.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Από την αρχή έως την στιγμή της εφαρμογής, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής βρίσκεται εκεί. Και όταν λέμε από την αρχή, μιλάμε για τον σχεδιασμό. Σχεδιασμός, τα εθνικά μας σχέδια. Εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό δεν υπήρχε ποτέ. Τώρα δημιουργήθηκε το 2024, από το 2023 που δημιουργήθηκε το Υπουργείο, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε και έφτιαξε ένα εθνικό σχέδιο μεγάλο, με πολλές δράσεις, με μεγάλο προϋπολογισμό, προκειμένου να παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα, το δημογραφικό, να το παρακολουθούμε ευλαβικά, θα έλεγα. Και φυσικά πάρα πολλά προγράμματα τα οποία αφορούν την ενίσχυση της οικογένειας και φυσικά την ενίσχυση και της γυναίκας.
0: Μιας και συζητάτε για το δημογραφικό, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια ανησυχητική πτώση στις γεννήσεις παιδιών.
1: Ισχύει.
0: Και μια δυσαναλογία σε σχέση με τους θανάτους, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο κάποια στιγμή, νομίζω πέρσι ή πρόπερσι, να περάσει ο αριθμός των θανάτων της γεννήσης.
1: Σωστό.
0: Σημαντικά.
1: Και είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά και όλη τον αναπτυγμένο κόσμο, έτσι. Και την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη και τις αναπτυγμένες χώρες των τρίτων χωρών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο και αποκλειστικά με οικονομικές ενισχύσεις των οικογενειών.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι βασικό, οικονομική ενίσχυση,
1: είναι.
0: Αλλά δεν είναι το κύριο.
1: Όχι, δεν είναι το κύριο. Πρέπει να αλλάξει όλη η κουλτούρα των νέων ανθρώπων σε σχέση με την οικογένεια, των νέων γυναικών σε σχέση με την οικογένεια και το πόσο σημαντικό είναι να καταφέρνεις μαζί με την επαγγελματική σου ζωή να έχεις και προσωπική ζωή, οικογενειακή ζωή.
0: Κυρία Πατσογιάννη, θα πω το εξής. Ο ρυθμός είναι τέτοιος της ζωής που δεν αφήνει χώρο.
1: Σωστό.
0: Αφενός, αφετέρου, για να μπορέσει να βγει μια οικογένεια, υπάρχουν ζευγάρια αυτή τη στιγμή που μπορεί κάποιος να κάνει δύο δουλειές, έτσι, για να τα βγάλει πέρα και να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις του μήνα, είναι γεγονός. Είδαμε άλλωστε και τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι που έχει να κάνει με βασικά αγαθά, κυρίως με βασικά αγαθά και υπηρεσίες, να αυξάνονται σημαντικά οι τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή συζητάμε ότι από το 2021 μέχρι και σήμερα είναι πάνω από 30% στο σούπερ μάρκετ, επειδή παρακολουθώ αυτή την αγορά,
1: αυτό, ναι,
0: οι τιμές.
1: Ναι. Γι' αυτό προχωρούμε και σε προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική στήριξη, και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί έχει ανοίξει τις τελευταίες 3 εβδομάδες ξανά. Είναι οι Νταντάδες της Γειτονιάς. Είναι ένα πολύ έτσι, πρωτοποριακό πρόγραμμα. Απευθύνεται στις γυναίκες, στις μαμάδες, και θέλουμε να ενισχύσουμε οικονομικά τις μαμάδες σε περίπτωση που δεν βρουν βρεφονηπιακό σταθμό, ή σε περίπτωση που ο βρεφονηπιακό σταθμός παράλληλα με το βρεφονηπιακό, ταυτόχρονα με το βρεφονηπιακό σταθμό, θέλουν να έχουν και μία νταντά της γειτονιάς. Την ενισχύουμε οικονομικά για να βρει μία νταντά από το δικό μας Μητρό Επιμελητών, από τις δικές
0: εδώ,
1: μας Μητρό.
0: Εδώ θέλω να σας διακόψω, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να επιστρέψουμε, γιατί θέλω να μείνετε για λίγο, yeah, αν μπορείτε, λίγα λεπτά να σας ρωτήσω και κάτι πάνω σε αυτό με τις νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο αγγίζει πάρα πολλά ζευγάρια και οικογένειες. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την Κατερίνα Πατσογιάννη, τη Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και θα πούμε λίγα πράγματα ακόμα εδώ από την Attica Green Expo, το γήπεδο, το κλειστό γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο. Εδώ είμαστε και πάλι, Αερολογίες.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη Δημοκρατική Παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ.
13: Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Παραπολιτικά

0: Ξεκινήσαμε με Φατμέ και πάνω από τα σύννεφα. Εδώ προσγειωνόμαστε λίγο με Wonderful Life και είμαστε εδώ στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου, στο ΤΑΕΚ Βοντό, και απέναντί μας έχουμε θάλασσα πέρα το γαλάζιο, και αν κοιτάξουμε και πάνω, κατά γάλανος ουρανός, ταξιδεύουμε κοντά στη θάλασσα σήμερα. Εδώ είναι η εκπομπή, εδώ είναι η αερολογία. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και παραμένει κοντά μας η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη. Κυρία Πατσογιάννη, λέγατε προηγουμένως για τις δαντάδες της γειτονιάς. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας ακούει και κόσμος και ενδεχομένως να ενδιαφερθεί.
1: Σωστό.
0: Πώς αξιολογείται η συγκεκριμένη δαντά? Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, υπάρχουν πλατφόρμες ιδιωτικές που μπορεί κάποιος να δει την αξιολόγηση για μια γυναίκα η οποία κρατάει τα παιδιά του. Εσείς έχετε κάποιο σύστημα αξιολόγησης που έχετε εισάγει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Βεβαίως,
0: που είναι σημαντικό να το πούμε.
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι νταντάδες, οι υποψήφιες επιμελήτρες που θα γραφτούν στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συγκεκριμένα ιατρικά πιστοποιητικά και ψυχιατρικά πιστοποιητικά. Θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά από τις δικαστικές αρχές, από τα πρωτοδικεία, ότι δεν διώκονται ποινικά για οποιαδήποτε αδικήματα, ιδίως για τα αδικήματα που αφορούν

0: Πολύ έτσι μεγάλη η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν, νταντάδες με NT.
1: NT, έτσι, NT. Όχι με D.
0: Όχι με
1: NT, νταντάδες λοιπόν. NTA, NTADES.
0: Νταντάδες.gov.gr. Οποιοδήποτε θέλει να εγγραφεί αυτή τη στιγμή ως επιμελητής μπορεί να μπει να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά του. Να πούμε ότι απευθυνόμαστε και σε επιμελητές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πτυχίο βρεφονιπίου κόμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απευθυνόμαστε και στους συγγενείς, στους παππούδες και στις γιαγιάδες που κρατάν ήδη τα εγγονάκια τους και πρόκειται να δώσουμε εκεί ενίσχυση οικονομική και να αναγνωρίσουμε, ας πούμε, αυτή την άτυπη εργασία που κάναν μέχρι τώρα οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και ένα
1: καινούριο. Αν και εδώ θα έρθετε αντιμέτωποι ίσως με το φιλότιμο κάποιων παππούδων και γιαγιάδων, το οποίο είναι καταμάχητο στην Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Με το αίσθημα αυτό της ευθύνης που έχουν όλοι, ότι τώρα τα παιδιά μου θα πάρω λεφτά για να κρατάω τα παιδιά μου. Εντάξει, βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις θα λειτουργήσει ενισχυτικά.
0: Γιατί λειτουργεί ενισχυτικά στην οικογένεια και να πούμε ότι είναι ένας, ας πούμε, καινούριος κλάδος εργασιακός. Έχει ενδιαφέρον για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια εξειδίκευση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως νταντάδες. Είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Γυναίκες οι οποίες έχουν πάρει σύνταξη χειρίας, πολύ χαμηλή σύνταξη, έχουν μεγαλώσει ήδη τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, μπορούν να μπουν στη διαδικασία τώρα να εργαστούν ως νταντάδες, μπορούν να κρατάνε μέχρι και 3 παιδάκια, που σημαίνει ότι μπορούν να παίρνουν μέχρι 1.500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή...
1: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, νταντάδες.gov.gr και δηλώνετε ενδιαφέρον ως επιμελητές για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και να αξιολογηθείτε.
0: Και στην επόμενη ώρα να πούμε, κύριε Λαμπύριο, ότι συμμετέχω σε ένα πάνελ πολύ ενδιαφέρον εδώ στο Green Expo με δημάρχους για να μιλήσουμε για την οικογένεια και την οικογένεια στην καθημερινότητα και όλα τα προγράμματα που παρέχει το
1: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Μια κουβέντα που ποτέ δεν σταματάει, είναι ανεξάντλητη. Θα ευχαριστήσω την Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Να το πούμε αυτό. Κυρία Πατσογιάννη, την καλημέρα μου. Πάντα χαμογελαστή.
0: Και εσείς έχετε πολύ ωραία ομάδα, χαμογελαστή και χαρούμενη.
1: Ο Δημήτρης ο Κύρκος εδώ στον ήχο. Κύριε Κύρκο, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, για όσους νοσταλγούν τη δεκαετία του 90, αυτό το τραγούδι συνδέεται με μία ταινία και είναι το Pretty Woman. Και βεβαίως αυτή την περίοδο να σας πω ότι το Pretty Woman υπάρχει στο Netflix, οπότε όποιος επιθυμεί είτε να το ξαναδεί είτε να το δει για πρώτη φορά επειδή δεν το έχει δει, ας το κάνει. Σας θυμίζω, Richard Gere, Julia Roberts, και βεβαίως είχε πάρει βραβείο Χρυσή Σφαίρα καλύτερου
1: πρώτου. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα.

0: δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφιά στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Των στοιχείων. Την ανακύκλωση. Ναι. Παραδίδονται οι μπαταρίες.
4: Άρα εσείς έχετε το κομμάτι διαχείρισης και παραδίδεται στη συνέχεια
3: στις μπαταρίες. Η μπάτερη είναι ένα σύστημα, έτσι, όπως είναι η μπλεκάδη.
4: Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, ακριβώς, που ίσως δεν το ξέρει.
3: Να το εξηγήσουμε λοιπόν. Η μπάτερη είναι ένα σύστημα, όπως είναι η μπλεκάδη, αλλά το απόβλητο που διαχειρίζεται είναι οι μπαταρίες οχημάτων και βιομηχανίας. Και τι κάνει? Δεν εμπλέκεται το ίδιο το σύστημα στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, αλλά οργανώνει, επιβλέπει και καταγράφει για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος την όλη διαδικασία. Παρακολουθεί λοιπόν ότι μαζεύονται από 10.700 σημεία συλλογής που έχει η Rebattery σε όλη την Ελλάδα. Τα συνεργεία όπου προκύπτουν οι μπαταρίες συλλέγονται από εκεί, από ειδικά διαδοτημένους συλλέκτες για επικίνδυνο απόβλητο, και οδηγούνται σε σημεία που είναι αδεδοτημένα για την αποθήκευσή τους και μετά στην ανακύκλωση.
4: Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Κατά καιρούς, ναι, τώρα δεν το βλέπουμε τόσο, παλαιότερα όμως τύχαινε να δούμε, ας πούμε, πεταμένες μπαταρίες αυτοκινήτου σε ρέμα. Ναι. Ή πεταμένες μπαταρίες αυτοκινήτου σε μια παράκτια περιοχή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα?
3: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι μπαταρίες αυτές, οι μπολίβδο, έχουν εμπορικό ενδιαφέρον. Οπότε πάντοτε την κυνηγάνε την μπαταρία να πάνε να την πουλήσουν για να βγάλουν λεφτά. Είναι δύσκολο, επειδή υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, όχι ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, να μην γελιόμαστε.
4: Να μείνει κάτι εκτεθειμένο, έτσι.
3: Ναι, δεν είναι αυτό ο λόγος.
4: Να ρωτήσω κάτι. Πέρα από το, επειδή αυτό το βλέπουμε και στο κομμάτι της ανακύκλωσης, της συμβατικής ανακύκλωσης. Ναι. Τι κομμάτι λοιπόν και τι μέρος από τον συνολικό όγκο που διακινείται στην Ελλάδα προς απόρριψη, προς διαχείριση μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των μπαταριών, αφαιρείται από μη οργανωμένους φορείς, από μη οργανωμένα δίκτυα, να το πω έτσι, που κάνουν αυτή τη δουλειά?
3: Από την μπαταρία
4: το έχετε υπολογίσει, τι χάνετε?
3: Όχι, τίποτα δεν χάνεται. Από την μπαταρία μολύβδου, επειδή υπάρχει οργάνωση και υπάρχει και το εμπορικό ενδιαφέρον, το τονίζω, το σύνολο της μπαταρίας που προκύπτει, των χρησιμοποιημένων μπαταριών, οδηγούνται, να μην πούμε το σύνολο, να πούμε το 90%, το 95% σίγουρα σε μονάδα ανακύκλωση.
4: Σημαντικό αυτό.
3: Αυτό και πρέπει να το πούμε. Σίγουρα. Μπράβο, αυτό γίνεται, μπράβο, σίγουρα. Μπράβο, να είναι γύρω, καταγράφουμε γύρω στους 30.000 τόνους κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
4: Δεν μιλάμε βεβαίως, και αυτό πρέπει να το πούμε, για τις συμβατικές μπαταρίες που έχουμε στο σπίτι μας.
3: Όχι για τις οικιακές χρήσεις.
4: Αυτό να το πούμε για τον κόσμο που ακούει.
3: Σύστημα.
4: Μιλάμε για μπαταρίες βιομηχανικού, ας πούμε,
3: και
4: τύπου μπαταρίες και οχημάτων.
3: Φορτηγών, σκαφών, οτιδήποτε είναι, τα μηχανάκια, όλες αυτές είναι σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια τώρα έχουμε τη μεγάλη πρόκληση με την ηλεκτροκίνηση.
4: Σωστά. Ακόμα βέβαια είμαστε πίσω σχετικά σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αναπτύσσεται η αγορά.
3: Αναπτύσσεται.
4: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα δρόμο ως χώρα να κάνουμε και σε υποδομές, ναι, φόρτισης, και βεβαίως και σε επίπεδο εξοικείωσης του κόσμου με αυτό που λέγεται ηλεκτρικό, ναι, αυτοκίνητο. Αλλά εκτός των άλλων, νομίζω ότι σιγά σιγά μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε αυτό το πράγμα να μεγαλώνει. Θυμάμαι πολύ πρόσφατα, γιατί κοίταζα τα στοιχεία του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων, είναι περίπου το μερίδιο της αγοράς στα ηλεκτρικά, είναι περίπου στο 7% αυτή τη στιγμή.
3: Όχι πια, έχει ανέβει.
4: Εγώ σας λέω για τα στοιχεία του Απριλίου που κοίταζα τα επίσημα. Ναι, αν βάλουμε τα υβριδικά, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που μεγαλώνει στα υβριδικά.
3: Τα βάζουμε μαζί. Τα βάζουμε μαζί και είμαστε το 15%. Εντάξει. Έχουμε φτάσει.
4: Όχι, εγώ λέω και τα αμυγός ηλεκτρικά.
3: Γιατί και τα plug-in υβριδικά που θεωρούνται ηλεκτρικά.
4: Σωστά.
3: Έχουν την μπαταρία.
4: Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και εσείς να συνεχίσετε για τα επόμενα, δεν ξέρω πόσα χρόνια είστε, ήδη 30.
3: 30, εγώ δεν είμαι 30 χρόνια. Είμαι στην αγορά. Όμως θέλω να πω ότι η Ριμπάτρια επενδύει πάρα πολύ στην έρευνα για την διαχείριση των μπαταρίων λιθίου, που είναι μπαταρίες υψηλής τάσης. Μια μεγάλη πρόκληση. Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα για να μπορούμε να αναπτύξουμε μια μεγάλη δικτύωση. Στην παρούσα φάση είμαστε σε συνεργασία με άλλες 47 εταιρείες από 13 χώρες και αναζητούμε να αντιγράψουμε καλές τεχνικές από πολύ πιο όριμες χώρες. Ναι. Υπάρχουν χώρες όπως το Βέλγιο, όπως η Νορβηγία, που έχουν ένα penetration 90% στην ηλεκτροκίνηση. Οπότε είναι πολύ πιο μπροστά. Είμαστε εκεί, δίπλα τους, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε όλες τις καλές πρακτικές και να τις φέρουμε στην
4: Ελλάδα. Και όλα αυτά, η αλήθεια είναι, για να το τονίσουμε και αυτό, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
3: Ναι, ναι.
4: Οπότε καλούμαστε και εμείς να αφομοιώσουμε πρακτικές που θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά.
3: Ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος, γιατί και η διαχείριση των μπαταρίων λιθίου θα οργανώνεται με τέλειο τρόπο και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το ρεύμα αποβλήτου.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω εδώ τη Σοφία Χούμα, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης στη Ριμπάτερη. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να πω.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Εδώ
3: επίσης,
4: στην Attica Green Expo.
3: Επίσης.
4: Σε μια πολύ ωραία μέρα όπως είναι η σημερινή. Ναι, και όπως δείχνω ότι θα είναι και οι επόμενες, παρά τις όποιες βροχές προηγήθηκαν. Άλλωστε μετά τη βροχή, μετά την καταιγίδα, πάντα ουράνιο τόξο και εξαστεριά.
3: Τέλεια.
4: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, και μιας και είμαστε εδώ στην Attica Green Expo, ας βγούμε και λίγο έξω από το, από το κλειστό του Taekwondo. Να σας πω ότι τα θερινά σινεμά είναι εδώ για μία ακόμα χρονιά, οπότε όσοι έχουν την ευκαιρία να πάνε απόψε το βράδυ, αύριο το βράδυ, μέσα στην εβδομάδα. Ή σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα είναι και ακόμα καλύτερα, γιατί έχει λιγότερο κόσμο, βρίσκεται πιο εύκολα εισιτήρια, τα απολαμβάνετε. Δεν περιμένετε στην ουρά του μπαρ για να πάρετε κοκακόλα, μπύρα, τυρόπιτα, ό,τι άλλο χρειάζεστε κλπ. Άρα όλα γίνονται πιο εύκολα. Λοιπόν, προτιμήστε να πάτε σε ένα θερινό. Ο καιρός έχει ανοίξει άλλωστε και αρκετές είναι και οι ταινίες που είναι αυτή την εποχή στα μεγάλα πανιά, στις μεγάλες οθόνες των κινηματογράφων και των θερινών.

Και μέσα βέβαια σε όλο αυτό θα έχετε και την ευκαιρία να δείτε και ταινίες οι οποίες δεν βγαίνουν στις χειμερινές αίθουσες, γιατί οι χειμερινές αίθουσες καλύπτουν την τρέχουσα ροή, την τρέχουσα παραγωγή. Ας σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Γεράκι της Μάλτας, το οποίο είναι μία από τις κορυφαίες και πιο σπουδαίες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, αστυνομικού χαρακτήρα, αστυνομική ταινία του 1941, με πρωταγωνιστές Χάμφρι Μπόγκαρντ, Πίτερ Λόρε και Μέρι Άστορ. Και να σας πω και το story, για να ξέρετε, πρόκειται για ένα κλασικό φιλμ νουάρ εποχής, έτσι, όπου μετά το φόνο του συνεταίρου του και ενός ακόμα άντρα που εκείνος παρακολουθούσε, ένας ιδιωτικός detective, ο Σαμ Σπέιν, που υποδίεται βεβαίως ποιος άλλος, ο Χάμφρι Μπόγκαρντ, αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να ρίξει φως στην υπόθεση, στην οποία είναι μπλεγμένοι τρεις πολύ επικίνδυνοι κακοποιοί. Μία μοιραία γυναίκα και βεβαίως ένα πολύτιμο αγαλματίδιο για να συμπληρωθεί όλο το puzzle.

Τώρα το θέμα βέβαια με αυτές τις ταινίες είναι ότι παίζονται μόνο σε έναν κινηματογράφο. Συνήθως τουλάχιστον. Τις περισσότερες των περιπτώσεων. Επί παραδείγματι, ας πούμε, το γεράκι της Μάλτας θα το βρείτε στο Ατενέ Λευκοσία 43 στα Πατήσια. Μόνο εκεί. Αλλά αξίζει τον κόπο, σας το λέω.

Mac the Knife ακούμε έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Μεταξύ άλλων και στις ταινίες που επίσης είναι στις αίθουσες αυτές τις μέρες είναι το ένας ποιητής όπου ουσιαστικά περιγράφει τη ζωή ενός παντελώς αποτυχημένου μέσης ηλικίας ποιητή ο οποίος από τη μία στιγμή στην άλλη γίνεται μέντορας μιας έφηβης η οποία έχει ποια έκπληξη πραγματικά έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Ωστόσο εκείνη αδιαφορεί για όλο αυτό, αδιαφορεί να μάθει, αδιαφορεί να λάβει τα ερεθίσματα. Ωστόσο η επιμονή του να τη βοηθήσει θα το φέρουν μπλεγμένο ανεπανόρθωτα. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ταινία έχει πάρει το βραβείο ένα κάποιο βλέμμα στο Φεστιβάλ των Κανών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κωμωδία, για μια black, για μια μαύρη κωμωδία με τραγικό χιούμορ και απρόβλεπτες εξελίξεις. Και μάλιστα ο ηθοποιός που παίζει σε αυτή την ταινία δεν είναι επαγγελματίας. Οπότε τολμήστε εδώ θα σας πω εγώ. Έχει και καλές κριτικές στην ταινία. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δείτε κάτι διαφορετικό. Look out to Miss Lottie Lynn, yeah, and old Lucy Brown. Yes, that line falls on. Σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε εδώ στην Attica Green Expo, στην πέμπτη Attica Green Expo, μια μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον. Σήμερα ολοκληρώνεται, 30 Μαΐου, πήγα δύο μήνες πίσω. Και βεβαίως είναι στο Taekwondo, χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group, δηλαδή εμάς τα παραπολιτικά, το ραδιόφωνο των παραπολιτικών, την εφημερίδα παραπολιτικά, την απογευματινή, όλα τα μέσα του ομίλου, το Power Game και το εφημερίδα και πάει λέγοντας για όσους θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Μπείτε στα μέσα του ομίλου και δείτε τα πάντα για την φετινή Attica Green Expo, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εδώ βλέπω κόσμο να περνάει δίπλα μου, να λαμβάνουν χώρα διάφορα πάνελ, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, γενικοί γραμματείς, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί και θεσμικοί, αλλά και εκθέτες οι οποίοι ασχολούνται με την κυκλική οικονομία, με το περιβάλλον, με πράγματα που έχουν να κάνουν με το πιο σημαντικό ίσως αγαθό που είναι η φύση, την οποία τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα και σήμερα βεβαίως που το πράγμα έχει φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο σημείο συχνά ξεχνάμε και αμελούμε. Αλλά αμελώντας τη φύση είναι σαν να παραμελούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Καθότι μην ξεχνάτε, το περιβάλλον, η φύση είναι το μεγάλο μας σπίτι. Μην κοιτάμε μόνο το μικρό μας, έτσι. Σας θυμίζω, Δημήτρης Κύρκος εδώ κοντά στην παρέα μου στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο των παραπολιτικών 90,1 στο κλειστό του Taekwondo στην Attica Green Expo. Η Κατερίνα η Πλατή είναι στην παραγωγή. Διονυσία Μίτσια, μην ξεχνιόμαστε, τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 για μηνύματα και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Γραπτό στα μηνύματά σας, μπορεί να τα στέλνετε εκεί. Ο Βασίλης ο Γκριμπάς επιλέγει για μία ακόμα φορά τις μουσικές κουμπωμένες ακριβώς πάνω μου και πάνω στο ύφος και στο στυλ αυτής της εκπομπής. Τον ευχαριστώ θερμά. Τώρα που μιλάμε βλέπω την Κατερίνα την Πλατή εδώ έξω από το στούντιο, έξω από το γυαλί του στούντιο, ανήσυχη να ψάχνει τον επόμενο καλεσμένο, να προσπαθεί να τον φέρει κοντά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον για την έκθεση που έχουν όλοι διαφύγει εδώ και κανείς δεν μπαίνει μέσα στη γυάλα τελικά του στούντιο των παραπολιτικών. Σύντομα όμως, να, θα έχουμε κάποιον κοντά μας και βεβαίως θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας.

0: Όπως φαίνεται, οι προσπάθειες της Κατερίνας στη πλατεία απέδωσαν καρπούς, διότι ο επόμενος καλεσμένος, ο επόμενος επισκέπτης εδώ στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο των παραπολιτικών είναι κοντά μας. Θανάσης Ντάνης, Δήμαρχος Σουλίου. Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ωραία, είμαστε μέσα στην Attica Green Expo, αλλά εσείς είστε γιατρός.
1: Γιατρός.
0: Παθολόγος.
1: Παθολόγος.
0: Στην ειδικότητα. Πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Η αγάπη για τον τόπο μας έκανε να κατέβουμε σε εκλογές και συνεχίζουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε την περιοχή μας.
0: Γεννημένος στην Παραμυθιά είστε, ε?
1: Γεννημένος στην Παραμυθιά. Γέννημα θέμα παραμυθιώτης, σουλιώτης.
0: Παραμυθιώτης και όχι παραμυθάς, έτσι.
1: Και όχι παραμυθάς.
0: Να πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Ελπίζουμε μέχρι το τέλος να είναι έτσι.
0: Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στο Σούλι? Εγώ έχω δει διάφορα έτσι και συνεντεύξεις σας αλλά και δημοσιεύματα από τοπικά μέσα, τα οποία αναφέρονται σε ένα όραμα που έχετε να φέρετε στο προσκήνιο τον τόπο και να δημιουργήσετε και τουριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή.
1: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αναδείξουμε την περιοχή όλη, μια ορεινή περιοχή με πανέμορφα ποτάμια, λίμνες και βουνά. Αυτή η περιοχή πρέπει να βγει ξανά μπροστά στο εκεί που ήταν, εκεί που πρέπει, στο προσκήνιο. Να τη δει ο κόσμος, να την επισκεφτεί. Έχει πάρα πολλά να αναδείξει, πάρα πολλά ωραία μέρη. Έχω τον ποταμό Αχέροντα, το μυθικό ποταμό Αχέροντα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τον πάνω με τον κάτω κόσμο.
0: Έτσι. Αυτό το ποτάμι που συνέδεε ήταν πραγματικά, ήταν η γέφυρα ανάμεσα στον πάνω και τον κάτω κόσμο.
1: Έχουμε το ηρωικό Σούλι, που το θυμόμαστε μια φορά το χρόνο. Πρέπει να λυθεί επιτέλους το ιδιοκτησιακό. Έχουμε μείνει όσον αφορά τις ιδιοκτησίες στο Οθωμανικό δίκαιο από τότε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μιας και λέμε για το Σούλι και την ιστορικότητά του, ο Κάλβος σε μία από τις οδές, το Ισούλι, συνδέει ουσιαστικά το Σούλι με την χώρα των αρχαίων Σελών, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν έτσι διάφορες ερμηνείες ως προς την προέλευση της ονομασίας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να σιγά σιγά να αναδειχτεί περιοχή που είχε μείνει πίσω αρκετά πολλά χρόνια. Έχουμε το μέγα ευεργέτη, ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες παραμυθιάς, τον Σωτήριο Βούλγαρη, τον ιδρυτή της οικογένειας Βούλγαρη.
0: Του οίκου Βούλγαρη, έτσι.
1: Του οίκου Βούλγαρη.
0: Ο οποίος πλέον ανήκει σε ένα κολοσσό που λέγεται LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, για όσους δεν γνωρίζουν. Και όποιος κατάλαβε για τα υπόλοιπα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ανοίξαμε το
0: νομίζω
1: μουσείο.
0: Το πρώτο του κοσματοπολείο ήταν
1: στο πρώτο
0: ήταν στο Σούλι, έτσι.
1: Γεννήθηκε.
0: Το Βούλγαρη.
1: Έτσι ακριβώς. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Παραμυθιά. Έκανε το πρώτο μαγαζί στην Παραμυθιά. Πολύ περήφανη γι' αυτό. Έκανε ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια, αυτό που τώρα λειτουργεί σαν πολυχώρος μουσείο, το σχολείο Βούλγαρη. Το οποίο άνοιξε. Θα κάνουμε εγκαίνια, θα γίνει μια μεγάλη γιορτή και μια μεγάλη ανακοίνωση και αυτό πιστεύουμε να αναδείξει την περιοχή. Ήταν το σχολείο που πήγα εγώ σχολείο, ήταν το δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς.
0: Σας ψάχνει ο κύριος Κωνσταντέλος, μόλις τον είδα να μπαίνει στο στούντιο.
1: Αγαπάμε Κωνσταντέλο.
0: καλώς τον, καλημέρα. Γρηγόρης Κωνσταντέλος εδώ. Είναι δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι κοντά μας και εκείνος στο στούντιο των παραπολιτικών. Πάντα ορμητικός, μπήκε σύμφωνας μέσα, έτσι. Κύριε Κωνσταντέλο, νομίζω πρέπει να μπείτε στην κουβέντα και να μεγαλώσουμε λίγο την παρέα. Άρα λοιπόν έχετε βάλει, δεν είναι μόνο η Αθηναϊκή Ριβιέρα που εκπροσωπεί κατά ένα μέρος ο κύριος Κωνσταντέλος, είναι και το Σούλι που μπορεί να έχει τουριστικά ενδιαφέρον.
1: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα στηρίζει Σούλι και ειδικά ο Γρηγόρης είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Έχω να πω για τον Γρηγόρη Κωνσταντέλο, πραγματικά έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Καλημέρα πρώτα
2: καλημέρα,
0: απ' όλα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ότι όποτε θα τον πάρω τηλέφωνο, 9 στις 10 θα το σηκώσει. Και αυτό έχει σημασία που λέω. Δεν είναι τυχαίο.
1: 10 στις 10.
0: Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Τι κάνετε?
2: Καλά, είμαστε. Μόλις τελειώσαμε μία.
0: Σας έβλεπα δίπλα στο πάνελ.
2: Μία, ναι. Τοποθέτηση εφόλης της ύλης, βέβαια με επίκεντρο τον εκλογικό νόμο, με τον υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη και πολύ καλούς αυτοδιοικητικούς συναδέρφους. Νομίζω ότι έχει κυριαρχήσει αυτή την περίοδο η κουβέντα του εκλογικού νόμου. τα κουβεντιάζουν σε ό,τι πηγαδάκι εδώ με τον Ανάση τον Τάνι, με τον οποίο έτσι μας συνδέει και μια καλή προσωπική φιλία. Προσπαθούμε και εμείς ακόμα και τώρα να καλύπτουμε συνδυαστικά πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν μέχρι την τελική ψήφιση. Άλλος πως, η όλη αυτή προσπάθεια στην οποία έχει συμμετάσχει πολύ εντατικά η ΚΕΔΕ και όλοι οι άνθρωποι.
0: Έτσι, η όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, σωστά.
2: Δεν θα μπει με ένα θετικό πρόσημο, γιατί δεν σας κρύβω ότι...
0: Σας βλέπω ανήσυχους πάντως ως προς τον εκλογικό νόμο, έτσι.
2: Κοιτάξτε, εγώ έκλεισα την ομιλία μου τώρα πριν από λίγο λέγοντας το εξής, ότι μια καλή δημοτική αρχή, γιατί τώρα είναι στις τελευταίες 5 εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε 5 διαφορετικούς εκλογικούς νόμους, ναι, για την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μια καλή, ισχυρή, σοβαρή δημοτική αρχή, η οποία έχει κάνει δουλειά, δεν έχει γραφοποιηθεί τίποτα από τον οποιοδήποτε εκλογικό νόμο. Απλή αναλογική, ενισχυμένη, υπερενισχυμένη, μια Κυριακή, τριών Κυριακών, μισή Κυριακή, μια καλή δημοτική ομάδα, η οποία έχει όραμα, έχει σχέδιο, έχει ορμή και πείθει τις τοπικές κοινωνίες, δεν έχει γραφοποιηθεί τίποτα.
0: Εσείς πάντως μου έχετε πει παλιότερο, δεν έχετε σκοπό να πάτε στην κεντρική πολιτική σκηνή.
2: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω.
0: Είστε στην τέταρτη θητεία.
2: Είμαι, τελειώνω την τρίτη θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό πεδίο και αν το άφηναν να ανθίσει θα ήταν ακόμα υπερπαραγωγικό. Θυμίζω ότι όλες οι δυτικές κοινωνίες που έχουν τοπικές αυτοδιοίκησεις στηρίζουν το ίμιση και παραπάνω από την ανάπτυξή τους στις τοπικές κοινωνίες και στους δήμους, στις περιφέρειες. Αυτό είναι ένας οδηγός, μια καλή πρακτική, ένα παράδειγμα επιτυχίας, το οποίο πρέπει να το αντιγράψουμε. Όταν εδώ έχουμε μειχτές αρμοδιότητες, όταν έχουμε έλλειψη πόρων, καταλυτική έλλειψη πόρων, όταν έχουμε δημοτικές αρχές οι οποίες βρίσκονται σε μια μόνιμη διαρκή καταδίωξη με την περιβόητη θέση, καταστατική θέση των ερετών που μπορείς να βρεθείς σε αργία ή ακόμα και σε πάυση, μπορείς να έχεις καταφέρει να απολογηθείς.
0: Πάντως, με αφορμή τώρα, βάζω και ένα άλλο πράγμα στην κουβέντα, με αφορμή την ιστορία με τα κτίρια, τον ΟΚ κλπ. Κάποιοι υποστήριξαν ότι οι Δήμοι εκεί ήταν αυτοί που ήταν πανίσχυροι σε όλη αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και προσπάθησαν κιόλας και έγινε μια κίνηση για να πάρουν τις πολεοδομίες από τους Δήμους.
2: Δεν έχει γίνει κίνηση.
0: Όχι.
2: Το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Ναι. Εμείς πραγματικά χρησιμοποιήσαμε τη δυνατότητα που μας δίνει η λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης των πολεοδομιών στους Δήμους, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το απόλυτο οριζόντιο τσιμεντάρισμα. Γιατί ξέρετε κάτι, μιλάνε πολλοί, επιχειρηματολογούν ότι ενεργειακά κτίρια, πράσινες κλπ.
0: Γιατί μας πειράζει να είναι ψηλότερο το κτίριο και να μην είναι ογκώδες, ας πούμε. Γιατί το ζήτημα δημιουργήθηκε κυρίως για το καθύψος μέγεθος ενός κτίριου.
2: Όχι, μας πειράζει και όγκος.
0: Και για την περίμετρο του υπογείου.
2: Μας πειράζει και ο όγκος και το ύψος. Γιατί ξέρετε κάτι, οποτεδήποτε κληθούμε να ρίξουμε τσιμέντο, ακόμα και ενεργειακό τσιμέντο, πράσινο.
0: Δεν πάει να είναι τσιμέντο.
2: Είναι τσιμέντο, δεν θα αλλάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
3: η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
13: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Δημοκρατία. Δεύτερη η Ελλάς με 12,8. Το Πασόκ στο 10 και τέταρτη η Καριστιανού με 9,5. Συναγερμό στο Μαξίμου για θερμό Αύγουστο στο Αιγαίο. Ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και τα σενάρια για προβοκάτσια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
16: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Αυξημένη κίνηση στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότερα από 128.800 επιβάτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έρχονται αυτόματα σε αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αφορούν όσους εργάζονται και οι οποίοι θα έχουν όφελος από 20 έως 85 ευρώ το μήνα. Νέα παρέμβαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για τη 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Σε θέμα που συνέδεται τον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ με την προσωπική εξέλιξη και τη σύγχρονη εποχή, κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων στο μάθημα των νέων ελληνικών. Οι ασκήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου κρίθηκαν διαχειρίσιμες και προσβάσιμες. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Power Game και το Economist, άφησε χμές για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Σαφές μήνυμα στη Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο κ. Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ολοκληρώνεται στις 3 το απόγευμα η 5η Attica Green Expo στο γήπεδο Taekwondo. Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Next Step Media Group, χορηγός επικοινωνίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ισχυρό παρόν μέσα από τα μέσα του ομίλου και τα παραπολιτικά 90,1, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις της έκθεσης από τον ειδικά διαμορφωμένο ραδιοθάλαμο. Στα αθλητικά, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Σύνδεση με το Taekwondo όπου διεξάγεται η Attica Green Expo και το Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά

0: Γύρισα ψηλά από τον...
1: Ο κύριος Κύρκος γύρισε εδώ με πάνω μου ζουράκι και συνεχίζω να συνυπάρχω στον ίδιο χώρο, να συνυπάρχουμε στο ίδιο στούντιο με έναν ιατρό, με έναν παθολόγο και με έναν υπτάμενο. Και υπτάμενο ο οποίος πραγματικά δεν το, αν και δεν το ασκεί πλέον το επάγγελμα, ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος.
2: Όχι, το ασκεί, αλλά... το ασκεί κανονικότατα.
1: Ναι,
2: τώρα που το λέτε, αν όχι κανονικότητα,
1: σε μικρότερα πλέον
2: σε μεγαλύτερα.
1: Α, ναι. Και απλά, εκπαιδευτικά εννοείται.
2: Όχι. Απλά τα τελευταία δύο χρόνια,
1: ναι.
2: Για περίπου πέντε μέρες, έξι μέρες το μήνα, πηγαίνω και πετάω μεγάλα εμπορικά αεροσκάφη φορτίου πλέον.
1: Υπερατλαντικά.
2: Υπερατλαντικά, Boeing 767, ειδικότερα προς την Ασία. Τον τελευταίο καιρό λόγω του πολέμου έχουν... λίγο πιο...
1: Απορώ που τα προλαβαίνει, κύριε Κωνσταντέλο.
2: Είναι κάτι που με ξαναγεννάει. Μου δίνει τόση ενέργεια.
1: Δηλαδή, πριν. Βλέπετε τον κόσμο από ψηλά.
2: Επιστρέφω πίσω και μου λένε οι συνεργάτες μου, παρότι μπορεί να έχουμε κάνει δύο φορές
1: αλίμονο ταξίδι Ευρώπη-Ασία. Όταν γυρίζετε από ταξίδι, αλίμονο συνεργάτη σας με την όρεξη που θα έχετε.
2: Και με, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και επιστρέφεις με τόση όρεξη.
1: Έτσι.
2: Παίρνω βαθιές εισπνοές κυροζίνης και μου αλλάζει η ψυχολογία.
1: Έχει παρεστησιογόνες.
2: Παρεστησιογόνες ιδιότητες. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και κύριε Ντάνη, ο κύριος Ντάνης ο Θανάσης, δήμαρχος Ηλίου, έτσι. Άρα λοιπόν ετοιμάζεται πράγματα για το Σουλί.
3: Ετοιμάζουμε πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Τουριστικά τι κάνετε, αλήθεια?
3: Τουριστικά θα επενδύσουμε στον εναλλακτικό, στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Έχουμε τα ποτάμια. Έχουμε λίμνες, έχουμε το βουνό. Ήδη έχουμε μία από τις καλύτερες πίστες παραπέντε στην Ελλάδα. Με αυτή την πιστασία φτιάξαμε στα 850 μέτρα και αυτές τις μέρες έχουν έρθει πολλά γκρουπ από
1: Ευρώπη.
3: Άρα
1: με μηχανικούς δικούς σας του Δήμου ουσιαστικά.
3: Μόνο δικούς μας. Μόνο δικούς μας.
1: Πήρατε κάποιους εργολάβους, προεργολάβους κλπ.
3: Πήραμε και φτιάξαμε μια πανέμορφη πίστα. Σας λέω ίσως μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα, αν όχι η καλύτερη στην Ελλάδα. Κάναμε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα 4x4 αυτοκίνητα. Επενδύουμε και σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες και θα συνεχίσουμε με πολλά πράγματα. Πανελλήνιο πρωτάθλημα καράτε και κάνουμε πράγματα που δεν γινόταν ποτέ μέχρι τώρα στην περιοχή μας.
2: Δράσεις εξωστρέφειας.
3: Δράσεις εξωστρέφειας, ακριβώς.
1: Έχετε κέφι και όρεξη και εσείς, το βλέπω λοιπόν, να είστε καλά πάντα, γερός.
3: Πολύ, ευχαριστούμε.
1: Για όσους το επιθυμούν, απόδραση στο Σούλι, εδώ στον κύριο Ντάνη.
2: Στο πανέμορφο Σούλι.
1: Στο πανέμορφο Σούλι. Και για όσους δεν θέλουν να πάνε και πολύ μακριά, ας πεταχτούν μέχρι τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, όπου είναι δήμαρχος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Και βεβαίως η Χαλκίδα δεν είναι πολύ μακριά, διότι έχουμε και τη δήμαρχο Χαλκιδίων, θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο, την Ελένη Βάκα, είναι εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών. Πάμε λοιπόν.

0: Σας προείπα ότι έχουμε κοντά μας μια κυρία και μια κοντινή απόδραση βεβαίως, όχι και πολύ μακριά από την Αθήνα, η Χαλκίδα. 50 λεπτά το πολύ,
1: ναι,
0: σας λέω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Και μάλιστα ιδανική απόδραση.
0: Και εγώ θέλω να σταθούμε έχοντας την Δήμαρχο Χαλκιδαίων, την Ελένη Βάκα, κοντά μας, στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δείχνει να αποτελεί και τόπο μόνιμης κατοικίας η Χαλκίδα για κάποιους, διότι ενδεχομένως κάποιος ο οποίος δουλεύει στα ενόφυτα ή κάποιος ο οποίος δουλεύει στο σχηματάρι, λέω τώρα εγώ, υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες εκεί στην περιοχή, αλλά ακόμα και στην Αθήνα, ίσως στην Κηφισιά, μπορεί να επιλέξει να μείνει στη Χαλκίδα και να έχει μια απόσταση μισής ώρα, 40 λεπτών για να πάει στη δουλειά του. Περισσότερη ώρα τρώω εγώ, ας πούμε, για να πάω από τον Άλυμο που μένω στο Μαρούσι, που θες μια ώρα το πρωί με την κίνηση, και λιγότερη ώρα θες για να πας από τη Χαλκίδα στην Κηφισιά το πρωί, νομίζω. Έτσι δεν είναι, κυρία Βάκα?
1: Έτσι είναι, και είναι γεγονός αυτό. Και αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής που έχουμε αυξήσει τον πληθυσμό μας. Ήμασταν, θα σου το πω στρογγυλά, 102.000,
0: άρα
1: και τώρα είμαστε 110.
0: Δεν άρχισαν να γενοβολούν οι Χαλκιδαίοι,
1: όχι,
0: έτσι,
1: όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: εδώ είχαμε τη Γενική Γραμματέα Ισότητας του Υπουργείου Οικογένειας και μας έλεγε ότι το θέμα της υπογεννητικότητας είναι εδώ.
1: Είναι εδώ και είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε το οξύμορο, τώρα κάνω μια παρένθεση, να αυξάνουμε τον πληθυσμό μας, αλλά να μειώνονται οι μαθητές μας στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Η Χαλκίδα είναι ένας πραγματικά ιδανικός τόπος να ζεις. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι προσφέρει, είναι πολύ κοντά στην Αττική και προσφέρει όλα τα καλά μιας μεγαλούπολης, αλλά παράλληλα αστικού, αμυγός αστικού, έτσι, πληθυσμού και συνθήκων, αλλά και όλες τις ομορφιές της επαρχίας, συνδυάζοντας δηλαδή πάρα πολλά πράγματα σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αττική. Άρα έχει γίνει ελκυστική και χαιρόμαστε γι' αυτό και θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή πλέον και των μονίμων κατοίκων και των επισκεπτών. Έχει γίνει ένας τρόπος που, ένας τρόπος που αξίζει να ζεις.
0: Εγώ, κυρία Βάκα, ως καταναλωτικό όν που είμαι, πάντα μου αρέσει να βλέπω καλοσχεδιασμένους εμπορικούς προορισμούς, να βλέπω ωραίες πλατείες, πάρκα κλπ. Να έχουν μαγαζιά να μπορώ να μπω, να κάνω τη βόλτα μου, να πιω τον καφέ μου κλπ. Και ξέρω ότι έχετε μπει στη διαδικασία να ξεκινήσετε μια συνολική ανάπλαση στη δημοτική αγορά, έτσι, και την πλατεία εμπόρων, ουσιαστικά αναγεννώντας το κέντρο της πόλης, εκεί που χτυπάει η καρδιά του εμπορίου.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Η Χαλκίδα και όλος ο Δήμος Χαλκιδών έχει ένα πανέμορφο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, ο επισκέπτης έρχεται στη Χαλκίδα και έχει μάθει να πάει στην παραλία της, στην πανέμορφη, στον πορθμό του Ευρύπου. Εμείς τι θέλουμε και τι επιδιώκουμε? Να την κάνουμε την πόλη όμορφη και στο εσωτερικό της και λειτουργική. Δηλαδή, να μην μένει ο επισκέπτης μόνο στο παραλιακό κομμάτι.
0: Ναι, μα πραγματικά.
1: Να έρχεται και μέσα.
0: Πρέπει να δημιουργήσετε και προϋποθέσεις για άλλες ώρες ενδεχομένως, για άλλες ημέρες εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Να δημιουργήσετε έναν προορισμό, γιατί είναι και πολύ κοντά στο κέντρο, όχι στο κέντρο, στην πρωτεύουσα.
1: Γίνεται, λοιπόν, γίνονται λοιπόν μια σειρά έργων. Κάποια έχουν τελειώσει, όπως τα έργα του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, με όλους τους δρόμους γύρω από τη Δημοτική Αγορά. Η Δημοτική Αγορά ολοκληρώνεται, η ανάπλαση λεωφόρου Βενιζέλου. Προχωράμε και με αναπλάσεις άλλων κεντρικών οδών. Και έτσι τι θέλουμε? Θέλουμε να κάνουμε μια Χαλκίδα όμορφη και στο εσωτερικό της, πέρα από το μαγικό παραλιακό μέτωπο που διαθέτει.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς είστε Χαλκιδαία?
1: Είμαι Χαλκιδαία από την πλευρά της μητέρας μου.
0: Μεγαλώσατε στη Χαλκίδα?
1: Μεγάλωσα,
0: δηλαδή.
1: Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Χαλκίδα. Ναι.
0: Άρα, εντάξει, έχετε κάθε λόγο να είστε πολύ κοντά σε αυτόν τον τόπο. Μένατε πάντα εκεί?
1: Η Χαλκίδα, ξέρετε, για μένα είναι επιλογή. Και τι θέλω να πω? Ο μπαμπάς μου ήταν στρατιωτικός. Οπότε είχαμε μέχρι κάποια ηλικία, μικρή μου ηλικία, είχαμε κάποιες μεταθέσεις. Το να ζήσουμε στη Χαλκίδα, στην οποία έχω γεννηθεί και, όπως σας είπα, είναι η μητέρα μου από εκεί, το να ζήσουμε στη Χαλκίδα ήταν επιλογή μας. Όπως επιλογή μου ήταν και μετά προσωπική, όταν τελείωσα τις σπουδές μου, καθώς είχα και επαγγελματικές ευκαιρίες στην Αθήνα, ήταν επιλογή μου τη Χαλκίδα.
0: Δικηγόρος το επάγγελμα.
1: Ακριβώς. Τη Χαλκίδα την αγαπώ πραγματικά. Και γι' αυτό βέβαια και αντέχω το να είμαι δήμαρχος σε ένα τόσο μεγάλο δήμο. Από την αγάπη μου για το δήμο.
0: Ο 12ος μεγαλύτερος, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ο 12ος μεγαλύτερος στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν είναι και λίγο.
1: Δεν είναι και λίγο, και αν σκεφτείτε...
0: Με πόσους μόνιμους στην τελευταία απογραφή?
1: 109-256. Και να σκεφτείτε ότι είναι ο πιο μεγάλος.
0: Μία Κέρκυρα και κάτι, θα πω εγώ, επειδή είμαι από την Κέρκυρα, αυτό το λέω. Και κάτι αρκετά παραπάνω, μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής.
1: Και δεν έχει και πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλος, ναι, δήμος, ναι, χωρί, ναι. Όλοι από πάνω, πάνω από εμάς δήμοι που μας περνάνε έχουν πανεπιστήμιο.
0: Και ο πιο όμορφος μου γράφει εδώ η Κατερίνα η Πλατή, που είναι στην παραγωγή της εκπομπής σήμερα. Διότι είναι από τη Χαλκίδα, έτσι.
1: Ναι,
0: πώς λέει ο Σαντορινέος ο Τηλέμαχος.
2: Γοργόνα του Ευωϊκού, νύμφη του Ευωϊκού, γοργόνα του Ευρύου.
0: Να τα, ορίστε λοιπόν.
1: Ναι, γι' αυτό ξέρετε, όσοι έρχονται στη Χαλκίδα δεν φεύγουν εύκολα. Γι' αυτό και παντρεύονται και πολλοί στη Χαλκίδα, να το ξέρετε.
0: Αν εγώ περάσετε... ήξερα για τη Σαντορίνη ότι πήγαιναν οι Κινέζοι και έκαναν γάμους εκεί. Αλλά υπάρχει.
1: Εμείς,
0: είναι και η Χαλκίδα λοιπόν.
1: Δεν παντρεύονται ενώ να γίνει η τελετή εκεί.
0: Okay.
1: Παντρεύονται, βρίσκουν Χαλκιδές και παντρεύονται.
0: Και μένουν εκεί.
1: Μένουν. Να προσέξετε δηλαδή, αν περάσετε τα νερά, είναι επικίνδυνα.
0: Αν είναι ωραίες οι Χαλκιδές και όπως ακούγεται τουλάχιστον ένας λόγος παραπάνω. Αυτό λέω. Εντάξει, έχουμε και παράδειγμα βέβαια στην Κατερίνα μας εδώ. Αλλά επειδή ακούγεται και γενικότερα υπάρχει αυτή η καλή φήμη. Κυρία Βάκα, λοιπόν, μπαίνουμε και σε περίοδο τουριστική πλέον. Εκεί πώς είναι τα πράγματα σε σχέση με την διαχείριση των υποδομών, σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με τους επισκέπτες και την αυξημένη επισκεψιμότητα που θα έρθει από εδώ και πέρα.
1: Τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Χαλκιδαίων έχουν...
0: θα περάσει τη γέφυρα και θα έρθει σε εσάς.
1: Ναι, ξεκινάμε από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί και λειτουργήσει κάποιες καινούριες ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί αν δεν υπάρχουν υποδομές σε καταλήματα, τότε δεν μπορούμε να προσελκύσουμε και τουρισμό. Έχουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο στην εστίαση. Είναι πολύ σημαντικό και είναι κοινή παραδοχή αυτό. Δηλαδή ότι όποιος έρχεται στη Χαλκίδα, αυτό που λέμε, εξυπηρετείται και τρώει πάρα πολύ καλά.
0: Συμφωνώ.
1: Και διασκεδάζει πολύ ωραία.
0: Εγώ έχω πολλούς φίλους που μου λένε που θα πάω στη Χαλκίδα
1: εννοείται,
0: να πάω.
1: Εννοείται. Και όχι μόνο στη Χαλκίδα, σε όλο το Δήμο Χαλκιδαίων και, και στις άλλες πόλεις και χωριά του Δήμου μας. Το ποιο είναι το πρόβλημα του Δήμου Χαλκιδαίων και όλης της Εύβοιας, το κυκλοφοριακό. Με την έννοια ότι ο επισκέπτης θα την βρει μια κίνηση μπαίνοντας ουσιαστικά, περνώντας την υψηλή γέφυρα για να φτάσει στην υψηλή γέφυρα και πηγαίνοντας είτε στο Δήμο Χαλκιδαίων είτε στην υπόλοιπη Εύβοια. Εκεί λοιπόν εκτελείται το μεγάλο έργο της παράκαμψης Χαλκίδας, το οποίο προχωράει. Με την ολοκλήρωση του λοιπόν θα έχουμε λύσει και κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτή την κυκλοφοριακή συμφόρηση που είναι ας πούμε αποτρεπτική πολλές φορές για την επισκεψιμότητα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ, θέλετε να προσθέσετε κάτι και σας διέκοψα.
1: Όχι, σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας και την εκτίμησή μας στην κυρία Βάκα,
1: και
0: την ευχαριστώ θερμά.
1: Και σας περιμένω στη Χαλκίδα.
0: Βρέθηκα την περασμένη εβδομάδα, ήμουν στο σχηματάρι για μια δουλειά για κάτι εγγένεια σε ένα εργοστάσιο εκεί
1: και
0: μετά πετάχτηκα στη Χαλκίδα. Ωραία, για να συνεχίσω τη δουλειά μου από εκεί.
1: Εύχομαι σε όλους ένα καλό τριήμερο
0: και
1: πραγματικά
0: σε εσάς, όλα τα καλά, όλα τα
1: με
0: καλά.
1: Υγεία, ξεκούραση και όμορφες στιγμές.
0: Κυρίες και κύριοι, Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδαίων, είχαμε τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Γεια σας, καλημέρα.

0: Και καθότι ήρθε η ώρα και η στιγμή, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης εδώ σε αερολογίες, γιατί ο Δημήτρης ο Κύρκος μου κάνει νόημα από απέναντι. Πρέπει να δώσουμε και σήμα για τις και τέταρτο, έτσι, σήμα ώρας. Πάμε.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Παραπολιτικά 90,1.
10: I've heard people say that too much

Εδώ είμαστε και πάλι αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κύρκος στον ήχο από το κλειστό του Ταεκβοντό στο Παλαιό Φάληρο σε μια μαγική μέρα σήμερα. Είδα υπάρχει μια μαζική έξοδος προς τα νότια της Αθήνας και η αλήθεια είναι ότι ο καιρός ευνοεί για κάτι τέτοιο, αν και πάρα πολλοί από εσάς βρίσκεστε ήδη κάπου μακριά από την πόλη και αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το πιο ωραίο της όλης υπόθεσης. Να μπορείς να διαφύγεις από την Αθήνα που στο κάτω-κάτω όλη την εβδομάδα μας τρώει την ψυχή. Μέσα στην κίνηση να είμαστε καθυλωμένοι σε ένα αυτοκίνητο και να παλεύουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Να σας πω τώρα ότι εκτός το ότι ακούμε Barry White, έτσι, υπάρχει και μια ολόκληρη κουβέντα γύρω από την περίφημη ιστορία αποφυλάκησης του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Γιατί πέρα από την όποια κίνηση που έγινε εδώ στην Ελλάδα, το θέμα έχει φτάσει εκτός συνόρων, έχει περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχει φτάσει στην Αμερική και υπήρξε μάλιστα και μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρεμβαίνουν ουσιαστικά στο συγκεκριμένο θέμα και ζητούν πιέζοντας να επιστρέψει εκεί από όπου προήλθε ο Γιωτόπουλος, δηλαδή στη φυλακή. Και πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση

0: Και καθώς τρέχει ο χρόνος, καλεσμένοι έρχονται, καλεσμένοι φεύγουν και άνθρωποι εδώ που είναι στην έκθεση, συμμετέχουν στην έκθεση, στην φετινή 5η Attica Green Expo. Ο Παναγιώτης ο Γρηγοράκος, πρόεδρος της Παλαιλλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλειστέρης, ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίστηκε και σχετίζεται πολύ έντονα με τα πεπραγμένα του Δήμου Χαϊδαρίου, έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η...
1: Παλαιότερα.
0: Ναι. Αυτό. Και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε.
1: Σωστό.
0: Εκεί είναι η κοιτίδα, αν θέλετε, από όπου ξεκίνησε ο ίδιος την πορεία του στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια, αλήθεια?
1: Πρωτοδιορίστηκα Γενικός Γραμματέας το 2004.
0: Άρα έχετε 22 χρόνια.
1: Εσίως.
0: Και με τα του Κλεισθένη πώς είναι τα πράγματα και πόσο περνάει ο λόγος σας και η παρέμβασή σας?
1: Ο Κλεισθένης, η ένωση, την ουσία η θεσμική ένωση που εκπροσωπεί τους Γενικούς Γραμματές των Δήμων, ιδρύθηκε επίσημα το 2011. Είχε όμως ξεκινήσει τις εργασίες της από τρεις Γενικούς Γραμματείς, τον αείμνηστο πρώην Πρόεδρό μας τον Μιχάλη τον Χριστάκη, εμένα προσωπικά και μία ακόμα συνάδελφο, τη Χρυσούλα τη Τζουκαλά, τότε Γενική Γραμματέα του Δήμου Βύρωνα, ως προσπάθεια το 2008. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας θεσμικός φορέας ο οποίος την χάνει της αναγνώρισης της πολιτείας. Και απόδειξη αυτού είναι ότι αυτές τις μέρες που συζητείται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελούμε έναν από τους φορείς που διαβουλεύεται με το Υπουργείο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, όπου στο 80% σχεδόν από τον μας πω, κύριε Λαμπύρη, έχουν γίνει υποδεκτές.
0: Έχουν απήχηση, επομένως.
1: Ακριβώς.
0: Μιλήστε μου και λίγο εδώ για την έκθεση, πώς συμμετέχετε για μία ακόμα χρονιά. Νομίζω είστε από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε η έκθεση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Έξι
0: ουσιαστικά.
1: Είμαστε
0: οπότε είστε από τους συνεπείς.
1: Ναι, είμαστε από την πρώτη χρονιά. Αποδεχτήκαμε από τους διοργανωτές εξαρτήσεις.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641 091 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε

ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Θα τα μπάζα τους εκεί. Πλέον νομίζω έχουν αλλάξει τα πράγματα και υπάρχουν κάποιοι οποίοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά για μας. Δεν χρειάζεται επομένως να πηγαίνουμε σε τέτοιου είδους πρακτικές πλέον. Καλημέρα κυρία Βιτζηλέου.
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε μέσα από την Attica Green Expo. Είμαστε ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων εξκαφών κατεδαφίσεων. Το ακρονίμιο μας είναι SEDPECATAE. Όντως βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση, στο να μην υπάρχουν μπάζα δεξιά και αριστερά. Είμαστε ένας φορέας που πρέπει να είμαστε η ομπρέλα όλης της διαχείρισης, από την κατεδάφιση ή την εξκαφή, το απόβλητο να φύγει σύνομα με τα σωστά μηχανήματα, με τα σωστά φορτηγά και να πάει στις μονάδες επεξεργασίας. Εκεί έχουμε τεράστιους παστήρες, τον Πετρομασέλα που λέω εγώ στα παιδιά της έκθεσης.
1: Έτσι, έτσι, ο Πετρομασέλας που οποίος... τα σπάει και τα... Εγώ θέλω όμως να μάθω, ωραία, ναι, τα διαχειρίζετε, τα σπάτε, τα αποδομείτε. Αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, έτσι
2: ακριβώς,
1: δεν είναι?
2: Ακριβώς. Είναι το δευτερογενές υλικό, το οποίο είναι αμυγός ο κύκλος της ζωής τους αέναος, διότι το σπάμε τον πετό, το τούβλο, το πλακάκι μέσα στο σπαστήρα και μπορούμε να βγάλουμε σκύρο, κροκάλα, 3α, άμμο μετά.
1: Άρα
2: από
1: κόσκινο. Άρα γίνεται διαχωρισμός. Βεβαίως. Είναι βασικά υλικά τα οποία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στην οικοδομή
2: και, μπορούμε...
1: και όχι μόνο στην οικοδομή, έτσι.
2: Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το πάτωμα.
1: Ναι,
2: αυτό
1: ναι,
2: είναι το
1: ναι,
2: πιο
1: ναι,
2: απλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή είναι στην πλατεία, είναι στο χαντάκι, είναι στον αγροτικό τον δρόμο που πρέπει να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες. Αυτό το υλικό βοηθάει στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη διάνοιξη και να περάσει το οποιοδήποτε πυροσβεστικό.
1: Άρα το μήνυμα είναι ότι τίποτα δεν πετιέται.
2: Τίποτα. Mm. Τίποτα. Και αυτό μαθαίνουμε στα παιδιά εδώ στην Attica Green Expo. Η SEDPECATAE είναι μεγάλος χορηγός για 5η συνεχόμενη χρονιά. Μεγάλη τιμή και χαρά γι' αυτό. Επίσης για 5η συνεχόμενη χρονιά φέρνουμε πάνω από 10.000 παιδιά. Άρα αν τα αθροίσουμε τόσα χρόνια, έχουμε πάνω από 50.000 παιδιά τα οποία έχουν μάθει για την ανακύκλωση και το περιβάλλον παίζοντας. Αυτό είναι όμως η βασική νοοτροπία που θέλουμε να περάσουμε. Γιατί ένας ενήλικας, όπως έχουμε πει άπειρες φορές, έχει διαμορφώσει μια νοοτροπία την οποία είναι πολύ δύσκολο να του την αλλάξεις. Ενώ ένα παιδί είναι ένα πλαστοζυμαράκι,
1: σωστά,
2: το οποίο του φτιάχνει την νοοτροπία ανάλογα και τη συνείδηση για το κομμάτι του περιβάλλοντος.
1: Ναι, ξεκινώντας λοιπόν από νωρίς, μπορούμε να προλάβουμε τα χειρότερα αργότερα. Έτσι, για να μην δούμε αυτά που είδαμε. Έτσι. Από μεγαλύτερες γενιές.
2: Ακριβώς.
1: Και να υπάρχει και μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η νεότερη γενιά είναι η μόνη ελπίδα σε αυτή την κατεύθυνση. Και η SEDPECATAE είναι αρρωγός αυτής της προσπάθειας κάθε χρόνο εδώ στην Attica, αλλά και με όλες τις δράσεις εκπαιδευτικές που κάνει μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Για πόσα χρόνια έρχεστε εδώ στην έκθεση?
2: Είναι ο 5ος χρόνος της Attica και είμαστε.
1: Άρα είστε κι εσείς από τις συνεπείς.
2: Ακριβώς.
1: Να το καταγράψουμε στις παρουσίες για να ξέρω.
2: Βέβαια. Είμαι παρόν.
1: Έτσι, ότι για 5η συνεχή χρονιά είστε εδώ στην Attica Green Expo, κυρίες και κύριοι. Μαρία Βιτζηλέου, υπεύθυνη ανάπτυξης και επικοινωνίας της SEDPECATAE, Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εξκαφών και Κατεδαφίσεων. Είπαμε, μην τα πετάτε εκεί που δεν πρέπει. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν και να τα επαναχρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας στις αερολογίες στα παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1 και μπαίνουμε αισίως στην τελευταία μισή ώρα της εκπομπής. Έχω κοντά μου τον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού, έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάντα μ' αρέσει να συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι με έναν τρόπο έχουν σπουδάσει κάτι άλλο και τελικά καταλήγουν να κάνουν κάτι άλλο. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, οι σπουδές σας έχουν να κάνουν με την ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ, που κάνατε εκεί το πτυχίο σας. Και μετά κάνατε και σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Αλλά δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που
1: MBA
0: κάνετε σήμερα,
1: μετά,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, και μετά ασχολήθηκα και με πολλά άλλα πράγματα, με το επιχειρήν και ούτω καθεξής, και με την ψυχολογία. Και τα τελευταία σχεδόν 9 χρόνια πια με την πολιτική.
0: Άρα σας τράβηξε η πολιτική.
1: Ναι, με τράβηξε. Είναι πάντα πολύ ευχάριστο να νιώθεις ότι κάνεις κάτι δημιουργικό που μπορεί να αφήνει, ας πούμε, αυτό το κοινότυπο που λένε, ένα λιθαράκι πραγμάτων που γίνονται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ευχάριστο να νιώθεις ότι μπορείς να συμμετέχεις σε μάχες που δίνονται προκειμένου να εγκαθιδρυθεί στη χώρα μετά από δεκαετίες η κοινή λογική, ειδικά τότε που πρωτοξεκίνησα εγώ όντας αντιπολίτευση ακόμα η Νέα Δημοκρατία, και στη συνέχεια φυσικά ως κυβέρνηση που νομίζω ότι υλοποιήσαμε πολλά από αυτά που υποσχεθήκαμε και που άλλαξαν λίγο την, όχι λίγο, άλλαξαν άρδιν την εικόνα της χώρας.
0: Άρα να εξηγήσουμε και λίγο στον κόσμο ποιο είναι το δικό σας το κομμάτι αυτό της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
1: Η ψηφιακή επικοινωνία έχει μέσα όλο το κομμάτι των social media.
0: Άρα δηλαδή αυτά τα βίντεο που βλέπουμε με τον Κυριάκο στο TikTok, για παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, αυτά είναι από την ομάδα μας.
0: Είναι πράγματα που έχετε. Το λέω γιατί μιλάω με πολλοί κόσμο που λένε: καλά, ποιον έχει ο Κυριάκος και του φτιάχνει το TikTok, ρε παιδί μου. Ορίστε, ο άνθρωπος ο οποίος λοιπόν κάνει όλη τη δουλειά, εκείνος και η ομάδα του, είναι εδώ κοντά μας. Είναι στα παραπολιτικά.
1: Υπήρχε μια πολύ δυνατή ομάδα ούτως ή άλλως. Εγώ συμμετέχω στο επικοινωνιακό κομμάτι του κόμματος και του Πρωθυπουργού ουσιαστικά από το 17 και μετά. Υπήρξα διευθυντής του γραφείου τύπου μέχρι το 23, από το 19 μέχρι το 23. Από το 23 μέχρι να αναλάβω τα καθήκοντα αυτά στα οποία αναφερόμαστε τώρα, ήμουν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Άρα έχουμε δώσει τη μάχη της επικοινωνίας από πολλά, έτσι, διαφορετικά μετερίζια που λένε και οι φίλοι μας οι αριστεροί. Και νομίζω ότι
0: δεν χάνετε ευκαιρία να ρίξετε την πετρούλα σας στην απέναντι πλευρά.
1: Είναι της μόδας τώρα λόγω της Ελλάς, του Ελλάς.
0: Το Αλέξη Τσίπρα,
1: είναι της μόδας τώρα αυτή η συζήτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να το συνδέσω λίγο και με αυτό, όσο λοιπόν κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το πόσες δεκαετίες πίσω θα μας γυρίσουν, είτε συμβολικά, είτε ουσιαστικά, είτε μέσω των προτάσεων που δεν έχουν επί της ουσίας, τόσο εμείς ασχολούμαστε με αυτά που συζητάμε τώρα, με την ψηφιακή επανάσταση, με τις προτάσεις για το αύριο, με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι μια τεράστια πρόκληση και δεν έχω δει κανέναν άλλο να τη συζητάει. Δεν έχω ακούσει κόμματα της αντιπολίτευσης να το συζητάνε αυτό. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που και το βάζουμε στο δημόσιο διάλογο. Ακόμα και στο συνέδριό μας υπήρχε ειδικό session για τις προκλήσεις τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Άρα λοιπόν εμείς επιμένουμε να ασχολούμαστε με το σήμερα και το αύριο, όσο κάποιοι άλλοι μονοθεματικά ασχολούνται με το χθες.
0: Εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε βίντεο όπως αυτά που κάνετε. Εγώ, αν και δεν είμαι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας και γενικώς δεν είμαι υποστηρικτής κάποιων των μεγάλων και γνωστών κομμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ομολογώ ότι όταν βλέπω TikTok Κυριάκου Μητσοτάκη να πέφτει στην οθόνη μου, είναι και ο αλγόριθμος άλλωστε που δουλεύει υπέρ αυτού, κάθομαι και το βλέπω.
1: Αυτό θέλω. Για να μαθαίνετε κι εσείς που δεν μας, καλή δουλειά. Να μαθαίνετε κι εσείς που δεν μας υποστηρίζετε, από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον τι γίνεται, για να έχετε την πραγματική εικόνα και όχι την ατζέντα που προσπαθούν κάποιοι να επιβάλλουν, ώστε να μην συζητάμε όσα γίνονται, ακόμα και με τα καλά τους και τα κακά τους.
0: Ωστόσο, ο καθένας παρακολουθώντας, αυτό έχει και μία άλλη οπτική που αναφέρατε, μπορεί να σχηματίσει και άποψη.
1: Ναι,
0: βλέποντας αυτά τα οποία προβάλλεται.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εγώ είμαι υπέρ αυτού.
1: Αλλά
0: όχι απλά λαμβάνοντας την πληροφορία, να έχει και άποψη για τα πράγματα και βεβαίως για αυτά που κάνετε, που είναι σημαντικό. Κύριε Ρωμανέ, σας εύχομαι όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ
0: που ήσασταν κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στις αερολογίες.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, σας είπα, εδώ είμαστε. Attica Green Expo, πέμπτη Attica Green Expo, και έχω κοντά μου έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλάμε συχνά πυκνά για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο του. Είτε πρόκειται για την παραλία του Αλίμου, είτε πρόκειται για τα κτίρια, τα ψηλά κτίρια και τον ΟΚ, είτε για άλλα θέματα που συμβαίνουν εκεί. Αρκετά έντονος ως προς την επικοινωνία του, ως προς τη δράση του, δεν περνά απαρατήρητος, έτσι. Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου, καλημέρα κύριε Κονδύλη.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω.
0: Θέλετε να πάμε σε κάτι που κάνατε πρόσφατα και μου προκάλεσε το ενδιαφέρον? Δημιουργήσατε στο Πανί, αν δεν κάνω λάθος, ένα χώρο που προβάλλονται γλυπτά.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχουν καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας εκεί. Νομίζω είδα ο Θόδωρος
1: Παπαγιάννης.
0: Έχει παρουσία. Μου άρεσε αυτό, γιατί τον Παπαγιάννη τον παρακολουθώ από μικρή ηλικία.
1: Ναι, είναι ο νούμερο ένα γλύπτης στην Ελλάδα. Δάσκαλος όλων των Ελλήνων γλυπτών, ο άνθρωπος που φιλοτέχνησε τα κέρματα της δραχμής και συμμετείχε στην ομάδα αυτή των γλυπτών, στο συμπόσιο αυτό γλυπτικής που κάναμε, και ο Σταματόπουλος που είναι ο γλύπτης που έχει φιλοτεχνήσει τα κέρματα του ευρώ. Είχαμε λοιπόν ένα συμπόσιο, πέντε Έλληνες.
0: Παίξατε με τις αντιθέσεις μεταξύ δραχμής και ευρώ, βέβαια, έτσι.
1: Παίξαμε με πολλές αντιθέσεις και με τα υλικά. Τσιμέντο, μάρμαρο, μέταλλο, και φτιάξαμε πέντε γλυπτά. Έγινε ο χώρος ένα ανοιχτό εργαστήριο γλυπτικής. Επί ένα μήνα δημιουργούσαν τα γλυπτά τους πέντε καλλιτέχνες.
0: Αυτά θα μείνουν στο Δήμο.
1: Αυτά μένουν στο Δήμο, μένουν στο σημείο εκεί, το οποίο διαμορφώνεται σε ένα μικρό πάρκο γλυπτικής. Και η σκέψη μας είναι ότι στο μέλλον θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα γλυπτά εκεί, να έρχεται ο κόσμος να βλέπει τους δημιουργούς να τα φτιάχνουν.
0: Άρα δεν θα πάνε σε πλατείες, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Ή σε άλλους χώρους του Δήμου.
1: Όχι.
0: Θα μείνουν στο συγκεκριμένο πάρκο που έχετε δημιουργήσει, το οποίο θα φέρει την ονομασία Πάρκο Γλυπτικής.
1: Είναι μια υπαίθρια γλυπτοθήκη. Ναι, δεν το λέμε Πάρκο Γλυπτικής ακόμα. Μου δίνετε μια ιδέα ωραία, βέβαια, αλλά για την ώρα λέμε Πάρκο Γλυπτικής.
0: Σας εύχομαι να την κάνετε και κανονική, στεγασμένη γλυπτοθήκη κάποια στιγμή.
1: Ευχαριστώ. Σε αυτή τη φάση ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε κτίριο για πινακοθήκη.
0: Την πινακοθήκη, το ξέρω. Έχετε συλλογή, αλήθεια είναι. Και στο θέμα της τέχνης έχετε δραστηριότητα αρκετά και ευαισθησίες.
1: Φτιάξαμε μια ταινία κινηματογραφική. Οι άνθρωποι της πόλης, δηλαδή εθελοντές, ερασιτέχνες, ηθοποιοί, μαζί με τεχνικούς κλπ. Για να μην σας τα πολυλέω, αυτή η μαύρη κωμωδία που φτιάξαμε πήρε διανομή τελικά, πήρε βραβεία σε φεστιβάλ και πήρε διανομή 25 Ιουνίου, βγαίνει στους κινηματογράφους όλης της χώρας.
0: Κύριε Κονδύλη, επειδή εδώ ξέρετε, ο χρόνος μας τρέχει πολύ. Εγώ δεν ήθελα να μπούμε σε πολιτικά, να ελαφρύνουμε και λίγο τον κόσμο. Είστε εδώ, ήταν ευκαιρία. Ο Δήμος κάνει και πράγματα, επειδή συζητούσα προηγουμένως για τους θερινούς κινηματογράφους. Νομίζω πολύ πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί και φέτος ο θερινός, έτσι δεν
1: ξεκινάει,
0: είναι το Αλίμου?
1: Σωστά.
0: Εγώ μένω στο Δήμο Αλίμου, οπότε τα παρακολουθώ.
1: Βεβαίως, έχουμε πρεμιέρα 1η Ιουνίου, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα βράδυ 9 η ώρα, με τον καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Θα είναι και ο Γιάννης ο Σμαραγδής εκεί να μιλήσει με κόσμο. Έχουμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Τι είσοδο έχετε?
1: Η είσοδος είναι από τις φθηνότερες που υπάρχουν, 6 ευρώ η γενική είσοδος και 4 ευρώ η μειωμένη. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δικαιούνται μειωμένοι, γιατί σε κάποια κοινωνική ομάδα είναι ή είναι οι δημότες μας. Δηλαδή,
0: άρα και για τους δημότες είναι μειωμένοι.
1: Βεβαίως, για τους δημότες Αλίμου είναι μειωμένο, για ΜΕΑ, για φοιτητές, για ανθρώπους άνω των 67, για ανέργους. Σας λέω, πολλές οι ομάδες που δικαιούνται τα 4 ευρώ, αλλά και η γενική είσοδος στα 6 ευρώ είναι ένα προσιτό εισιτήριο, και κάθε Δευτέρα δωρεάν παιδική ταινία να έρχονται τα παιδιά να βλέπουν κινηματογράφο.
0: Άρα κάνετε πρεμιέρα και εκεί.
1: Πρεμιέρα, και την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή, αύριο δηλαδή, έχουμε το Alimos Classic Car Sunday στην παραλία του Αλίμου. Έχουμε τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων, 200 αυτοκίνητα. Μεταξύ αυτών φέτος θα έχουμε τις δύο λιμουζίνες του Onassi, που το Ίδρυμα Onassi συντήρησε, έχουν γίνει καινούργιες και για πρώτη φορά εκτίθενται δημόσια, μαζί με αυτοκίνητα που τα λέμε κλασικά του μέλλοντος, δηλαδή πανάκριβα, σπάνια αυτοκίνητα που δεν έχουν εκτεθεί ξανά στην Ελλάδα, McLaren, Bugatti. Μιλάμε για οχήματα εκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν τη χαρά να δουν από κοντά για πρώτη φορά πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Σας εύχομαι λοιπόν όλα τα καλά. Καλή σεζόν να έχουμε μπροστά μας.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Όλα τα καλά με υγεία. Κυρίες και κύριοι, Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου, εδώ στην Attica Green Expo, στην 6η Attica, στην 5η, συγγνώμη, Attica Green Expo. Εγώ προτρέχω. Εδώ είμαστε καλά και του χρόνου εδώ θα μας βρείτε, στην 6η. Αλλά για την ώρα βρισκόμαστε στην 5η. Πάμε. Black Magic Woman και Carlos Santana.

Εδώ ο Κόσμος και ο Κοσμάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, οικογένειες και πολλοί κόσμος κουστομαρισμένος πηγαίνω έρχεται, ξέρετε, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, φορείς της κυβέρνησης, υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές και όλοι είναι σήμερα εδώ στην Attica Green Expo. Σας ενημερώνω ότι αύριο θα μας ακούτε κανονικά από το στούντιο της Καλλιθέας με εντελώς διαφορετική θεματολογία ή με θεματολογία όπως αυτή που ίσως έχετε συνηθίσει στις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα είναι μια ειδική περίσταση, ένα σημαντικό γεγονός για το περιβάλλον και για το πλανήτη που έχει να κάνει με την προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την προστασία από τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα κλείσουμε, αλλά ώσπου να φτάσουμε σε αυτό, ας ακούσουμε και Golden Brown από τους Stranglers, που μόλις έριξε ο Δημήτρης ο Κύρκος.

Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Οι αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και για τις προηγούμενες δύο ώρες μεταδώσαμε σήμερα εκτάκτως από την Άττικα, από την 5η Άττικα Green Expo, στο κλειστό γήπεδο του Ταεκβοντό, στο Παλαιοφάλιρο. Και βεβαίως αύριο θα μας βρείτε στο στούντιο της Καλλιθέας. Βγει από εκεί η εκπομπή, έχουμε να πούμε διάφορα αύριο. Θα έχουμε βασικά έναν άνθρωπο που έζησε για 9 χρόνια από πάρα πολύ κοντά, το Θεόδωρο Πάγκαλο, και το λέω γιατί αύριο συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατο του, από το θάνατό του, και θα τον έχουμε κοντά μας, έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε πολλές στιγμές, έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μοιραστεί για ένα πρόσωπο που άφησε την δική του ιστορία στην πολιτική ζωή και όχι μόνο στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν είναι πολιτικού χαρακτήρα η συζήτηση που θα κάνουμε, αλλά κυρίως ιστορικού, αν θέλετε. Θα έχουμε κοντά μας μια γυναίκα που ασχολείται με το καπέλο, την τελευταία Ελληνίδα πιλοποιό που φτιάχνει καπέλα και για την Προεδρική Φρουρά. Και πολλά άλλα και διάφορα εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά, αύριο 11 με 1. Σας χαιρετούμε με Nat King Cole και Κισάς, Κισάς, Κισάς. Δημήτρης Κύρκος στον ήχο, ο Θανάσης Αθανασόπουλος επίσης στον ήχο από τη Λοφόρο Συγκρού, η Κατερίνα Επλατή στην παραγωγή και ο Βασίλης ο Κρυμπάς στο κομμάτι των μουσικών. Η Διονυσία Ημίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Ραντεβού αύριο εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Την αγάπη μου, Γιώργος Λαμπύρης. Γεια σας.

0: Εστάς παίρνει Ainwell's.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Πυκνή ροή στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αφορούν όσους εργάζονται και οι οποίοι θα έχουν όφελος από 20 έως 85 ευρώ το μήνα. Νέα παρέμβαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Σε θέμα που συνέδεται τον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ, με την προσωπική εξέλιξη και τη σύγχρονη εποχή, κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι ασκήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου κρίθηκαν διαχειρίσιμες και προσβάσιμες, αλλά για καλά διαβασμένους. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Power Game και το Economist. Θα ψεχμές για τον Άλεξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι. Σαφές μήνυμα στη Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, δηλώνοντας ότι ο Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ολοκληρώνεται στις 3 το απόγευμα η 5η Attica Green Expo στο γήπεδο Taekwondo. Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Next Step Media Group, χορηγός επικοινωνίας για δεύτερη συνεχή χρονιά, δίνει ισχυρό παρόν με τα μέσα του ομίλου και τα παραπολιτικά 90,1, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις της έκθεσης από τον ειδικά διαμορφωμένο ραδιοθάλαμο στο γήπεδο Taekwondo. Στα αθλητικά, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 30 Μαΐου είναι σήμερα, λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είμαστε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε focus στο πολιτικό σκηνικό που πραγματικά μοιάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μοιάζει πραγματικά ρευστό. Πολλές είναι οι συζητήσεις που γίνονται, οι κυριότερες ιδιαίτερα την εβδομάδα που μας πέρασε, μετά και τις νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι το πόσο προηγείται η Νέα Δημοκρατία και το τι ακριβώς κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ποιος βρίσκεται και ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος θα πολεμήσει για αυτή την περιβόητη δεύτερη θέση και ενδεχομένως ως υποερωτήματα την κυριαρχία σε αυτήν την αντισυστημική ψήφο που καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό.

Ο Χρήστος Μερίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος, κυρίες και κύριοι, στη μουσική επιμέλεια. Η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 211 1080 880. Το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς τα παραπολιτικά για οτιδήποτε θελήσετε. Μην ξεχνάτε, κάθε φορά με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στο radio@παραπολιτικά.gr, radio@παραπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο είναι κοντά σας η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

0: Στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έχει καταγραφεί κυρίες και κύριοι επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, με το νέο αυτό κόμμα να εμφανίζεται ήδη δεύτερο ή οριακά δεύτερο, τέλος πάντων. Η είσοδος της κυρίας Καριστιανού στην πολιτική επίσης έχει καταγραφεί. Μπαίνει κατευθείαν σε διψήφια ποσοστά, την ίδια ώρα που το Πασόκ πιέζεται σοβαρά. Με το κίνδυνο να χάσει αυτό το αφήγημα ότι είναι ο φυσικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Τα ακροατήρια τα οποία βεβαίως έχουν τα κόμματα, τα διαφορετικά ακροατήρια ενδεχομένως που έχουν τα κόμματα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Με τον Δημήτρη θα ξεκινήσουμε και για το ρεπορτάζ και το δικό του σχολιασμό στο πολιτικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Αντρίανα, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Είχαμε αυτή την εβδομάδα, μάλλον την εβδομάδα που μας πέρασε, την έναρξη δύο κομμάτων και της ελπίδας για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού που πήγε στον Άριο Πάγο και μετά τον κύριο Τσίπρα με, με το Ελλάς.
0: Και τις δημοσκοπήσεις κόμματα, βεβαίως, που είδαν, τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν.
1: Ναι, οι δημοσκοπήσεις είναι για τα δύο κόμματα αυτά, ειδικά τώρα τις πρώτες μέρες, είναι πάρα πολύ,
0: είναι πολύ καλές. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλές. Τα δύο κόμματα διαγωνίζονται στη δεύτερη και τρίτη θέση. Υπάρχει αυτή η διαφορά, η απόσταση από, από το πρώτο κόμμα, από την Νέα Δημοκρατία, που είναι σε όλες τις μετρήσεις από 9-10 μονάδες και πάνω. Αλλά στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση υπάρχουν αυτά τα δύο κόμματα. Και η κυρία Καριστιανού, βεβαίως, και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μάλλον σχεδόν σε όλες, μετρήσει είναι δεύτερος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετρείται το Πασόκ, το οποίο έχει χάσει από 3-5 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα ο κύριος Ανδρουλάκης θα λέει ότι εδώ πέρα δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, αλλά γίνονται δηλώσεις προθέσεων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τη μεριά του φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας με το Ελλάς έχει απορροφήσει πλήρως τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και δεν λέγεται πολύ, δεν συγκεντρώνει πάνω από μισή μονάδα.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει κανένα δημοσκόπηση που υπάρχει πάνω από μισή μονάδα. 0,7, 0,8, 0,3, 0,5. Έχει εξελιχθεί τελείως.
0: Ναι.
1: Ο κύριος,
0: και εδώ τώρα είναι το ερώτημα το οποίο υπάρχει, είναι το τι θα κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Ναι, τα οποία βέβαια δεν τα είδαμε να πηγαίνουν να κινούνται ομαδικά προς τον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον αυτό δεν το είδαμε προχθές.
0: Εντάξει, θα μας τα πει και η Ελένη Καλογεροπούλου. Στη συνέχεια φαντάζομαι ότι αυτό θέλει δύο, και να πας και να σε αποδεχτούν, Δημήτρη.
1: Έτσι, και να σε καλέσουν.
0: Και να σε καλέσουν, σωστά.
1: Έτσι είναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει την καινούργια του ομάδα, την είδαμε και στον Άριο Πάγο, και την κυρία Κουφαν-Νικολάκου και, την κυρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου της Χρυσής Αυγής, και ορισμένους άλλους συνεργάτες, μάλιστα κανένα δύο από αυτούς είναι πολύ αξιόλογοι στις τηλεοράσεις και τους κανούν συνεχώς σε τηλεοπτικά πάνελ. Θα κάνει μία προσπάθεια, έχει αλλάξει και προφίλ ο κύριος Τσίπρας, είναι πιο ευρωπαϊκό, πιο σύγχρονο. Δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα προγράμματα του παρελθόντος, παρά μόνο η παράθεση και βέβαια από τη δικιά του τη μεριά των ιδεών. Δηλαδή αυτές που κάνει είναι εκθέσεις ιδεών, δεν αναφέρεται ακόμα σε οικονομικά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως αντλεί συνεχώς και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει κάτω από τις 4 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Άμα δούμε δηλαδή τις προθέσεις ψήφων των τελευταίων μετρήσεων, η κυρία Λατινοπούλου είναι πιο πάνω από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα ο κύριος Τσίπρας συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο από το κέντρο και προς αριστερά.
0: Πιστεύεις ότι θα αποτυπωθεί αυτή η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος, ή σιγά σιγά φεύγουμε από αυτό, Δημήτρη?
1: Όχι, δεν φεύγουμε. Αντιθέτως, νομίζω ότι αυξάνεται κιόλας η αντισυστημική ψήφος.
0: Αυξάνεται, ναι.
1: Και προς τον κύριο Τσίπρα από το κέντρο. Και προς αριστερά προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Την ψήφο στον κύριο Τσίπρα τη βάζετε αντισυστημική,
1: Βέβαια. Και προς την κυρία Καριστιανού από τα κέντρο προς τα δεξιά, αλλά και από τα αριστερά. Γιατί η κυρία Καριστιανού παίρνει από όλους την αριστερά. Παίρνει από όλους.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, Ανδριάννα, και δεν το άκουσαν πολύ αυτό το πράγμα. Το κατάλαβες αμέσως και αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν προέρχεται πολιτική. Είναι ένα πρόσωπο μέσα από την κοινωνική ανωνυμία.
0: Ναι.
1: Εκ τούτου δεν πολιτεύεται με όρους πολιτικής, σύγχρονης πολιτικής ή παλαιότερης. Πολιτεύεται με όρους κοινωνίας. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη αποδοχή. Δεν λέει πολλά, αλλά τουλάχιστον η παρουσία της έχει πολύ μεγάλο ακροατήριο. Αλλά εντάξει, είναι, τώρα μιλάμε για κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί εδώ και μια εβδομάδα. Έχουν έτσι, τραβάνε μια δημοσιότητα πάνω τους καιρό τώρα, αρκετούς μήνες. Για να δούμε τώρα αν θα μπορέσουν αυτά τα κόμματα να κρατηθούν όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές. Όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχει και προγραμματικός λόγος.
0: Έτσι. Ναι, βέβαια.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι για την πλέψη ελευθερίας, πώς διαβάζουμε συμμετρήσεις. Από το 6-6,5% τον Απρίλιο έχει πέσει το 3,7. Το ΠΑΣΟΚ έχει πέσει κάτω από το 10%.
0: Όχι, και σκέψου πως η πλέψη ελευθερίας κάποια στιγμή είχε φτάσει σε 13. Πόσο είχε φτάσει, Δημήτρη?
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε πολλές δημοσκοπήσεις εμφανίζει 8,5, 8,6, ναι. 8,7. Το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 δεν υπάρχουν πουθενά. Ο κ. Βαρουφάκης έχει πέσει το 1,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας έχω πει, κάτω από το 1% και οι περισσότερες τον δείχνουν στο 0,5%. Αυτός που διατηρείται είναι ο κ. Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κ. Κασελάκης, όπως φαίνεται, συζητά και με τον κ. Ανδρουλάκη. Με το ΠΑΣΟΚ, το έχει αφήσει ανοιχτό βέβαια. Συζητά, κάνει τέτοιες συζητήσεις ο κ. Κασελάκης, κάνει και ο κ. Ανδρουλάκης, να δουν αν θα μπορέσουν από εκεί να συνεργαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι τα άλλα κόμματα, η Νέα Αριστερά ή αυτοί οι σχηματισμοί που έχουν, είναι ενδοκοινοβουλευτικοί, δεν έχουν δοκιμαστεί στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Είναι άξια αναφορά τώρα, γιατί δεν έχουν, οι βουλευτές προέρχονται από εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πούμε, Ανδριάννα, ότι υπάρχουν 30 ανεξάρτητοι βουλευτές, 28 ανεξάρτητοι βουλευτές. Δεν ξέρω τώρα πώς θα έρθουν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές στο επόμενο διάστημα. Και πολύ πιθανόν ένα σενάριο που ακούγεται είναι ή ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καρισιανού ή και οι δύο μαζί να συνεργαστούν με κάποιους από αυτούς και για όσο διάστημα απομένει να αποκτήσουν κοινοβουλευτικές ομάδες. Βέβαια η κυρία Καρισιανού το αποκλείει αυτό, αλλά από το επιχείρημα της ακούγεται συνέχεια.
0: Ακούγεται, θέλουν. Λογικό είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ενδιαφέρον έχουν. Τον ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τις πληροφορίες και το σχολιασμό. Καλό μεσημέρι να έχεις, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, τα της πολιτικής επικαιρότητας θα συζητήσουμε σήμερα με τους συναδέλφους για να δούμε τα όσα συμβαίνουν και βεβαίως τα όσα περιμένουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Δημήτρης, πόσο ενδεχομένως να δούμε τέτοιες κινήσεις για τη δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας. Φανταστείτε πόσο περισσότερο θα μπλέξουν εκεί τα πράγματα. Δηλαδή, σκεφτείτε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει, παρετήθηκε, έφυγε, έκανε κόμμα. Το κόμμα του είναι πιο πάνω, φαίνεται πιο πάνω τουλάχιστον στους μετρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να φύγουν και θα υπάρξει μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα που θα δημιουργηθεί από τα ίδια άτομα που δεν θα είναι όμως ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι Ελλάς. Λοιπόν, διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 365 ευρώ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Παρα

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα ξανά. Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φόκους της πολιτικής επικαιρότητας. Σήμερα, εδώ στα παραπολιτικά. Λοιπόν, συζητούσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και για τους νέους αυτούς κομματικούς σχηματισμούς. Περιμένοντας βεβαίως να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Και θα μιλήσουμε τώρα με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Εκδότης στην εφημερίδα Το Καρφί. Θα μιλήσουμε για το Πασόκ. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδριάννα μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να δούμε τι φαίνεται, πως πάει λάθος το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Ή μάλλον να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων από το ΠΑΣΟΚ. Μήπως λένε ότι είναι πολύ νωρίς, πολύ φρέσκα όλα αυτά και ότι περιμένουμε λίγο να κάτσει μπηλιά να δούμε ακριβώς το τι γίνεται. Φαντάζομαι πως υπάρχει αυτή η ανάγνωση, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
1: Ναι, και αυτή θα ήταν και η λογική ανάγνωση. Με την έννοια ότι είναι πολύ νωρίς, πάντα όταν βγαίνει ένα καινούριο κόμμα. Ανδριάννα, είναι στον αφρό της επικαιρότητας, αυτό ναι, που συμβαίνει τώρα και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και με το κόμμα της κυρίας Κασιανού. Οι περισσότεροι δημοσκόποι λένε ότι οι συμπεράσματα έτσι πιο σαφή σε σχέση με το πόσο εδρεωμένα είναι και τι απήχηση θα έχουν τα δύο νέα κόμματα, αλλά και αυτό που λες και εσύ για τον κύριο Σαμάρα, θα έχουμε μόλις περάσει ο λίγος καιρός. Δηλαδή, στις τελευταίες του καλοκαιριού, αν γίνουν κάποιες τον Ιούλιο, και ακόμα καλύτερα έτσι με μεγαλύτερη σαφήνεια τον Σεπτέμβριο.
0: Από το φθινόπωρο, γιατί είναι και η θερινή ραστών. Είναι τα μπάνια του λαού, Ανδρέα.
1: Έτσι, τα μπάνια του λαού.
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Γι' αυτό και στο ερώτημα τώρα, θα σου λέγα, φταίει λίγο η ψυχολογία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν αγχωθεί πάρα πολύ στην Χάρη Λαουτρικού με τις πρώτες δημοσκοπήσεις και έχουν μπει σε μια σκιαμαχία, είτε σε ένα μέτωπο, είτε με τους δημοσκόπους, είτε με κάποιους. Με κάποια στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Σιακαντάρη, τον κύριο Νιπού, δεν ξέρω ποιον άλλον. Και αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή βγάζει προς τα έξω μια πρεμούρα, ένα άγχος, το οποίο νομίζω ότι καλό είναι στα Λατρικούπη να το αλλάξουν γρήγορα, γιατί του βλάπτει.
0: Ναι, ναι. Και έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι γενικά σε κόπωση. Ενδεχομένως όλο αυτό το. Η μόδα η οποία υπάρχει με τον αντισυστημισμό και αυτή την συσσωρευμένη οργή φαίνεται πως είναι αυτή που έχει οδηγήσει για παράδειγμα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σε αυτά τα ποσοστά. Υπάρχει ο κίνδυνος, και μετά βλέπουμε και το κόμμα του κ. Τσίπρα, υπάρχει ο κίνδυνος για το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό το ενδιάμεσο κόμμα χωρίς ρόλο, Ανδρέα?
1: Ναι, είναι και ο φόβος. Ιδίως αν το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθεί ότι δεν θα είναι δεύτερο, θα αρχίσει να υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος ακόμα και για όχι ακριβώς την ύπαρξη, αλλά ακριβώς αυτό που είπες, ποιος είναι ο ρόλος του. Γιατί εδώ και καιρό θεωρούσαν στην Καρδιά Τρικούπη ότι είχε κλείσει αυτός ο κακός κύκλος που είχε ανοίξει μετά το πρώτο μνημόνιο, ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε έστω και μέσω των όσων έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι ο μόνος άλλος πόλος στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είναι και ο ρεαλιστικός του στόχος. Το γεγονός όμως ότι έρχεται ο κύριο Τσίπρας εκ των πραγμάτων ανακατεύει την τράπουλα, αλλά νομίζω ότι και επιμένω σε αυτό.
0: Είναι γιατί φαίνεται πως μπαίνει ως πραγματικός, συγγνώμη για τη διακοπή, ως πραγματικός διεκδικητής της εξουσίας. Έτσι, δηλαδή, άμα την εμφανίσει, Ανδρέα.
1: Ξέρεις, ο κύριο Τσίπρας έχει από τη μία βέβαια το μειονέκτημα ότι έχει κυβερνήσει.
0: Ότι έχει κυβερνήσει.
1: Ότι έχει τη φθορά της εξουσίας. Απ' την άλλη, έχει το πλεονέκτημα ότι τη πρωθυπουργησιμότητα έχει κάνει πρωθυπουργό, άρα τον αντιμετωπίζουν έτσι με όρους.
0: Ως ενδυνάμει,
1: και με όρους πιο ισχυρούς.
0: Από την άλλη, η ανάγνωση για την κυρία Καριστιανού είναι πως είναι ένα ρεύμα, ένα συγκυριακό κόμμα, μια δεξαμενή που μαζεύει ψηφοφόρους οι οποίοι ενδεχομένως δεν ήξερα πού να κατευθυνθούν με κύριο γνώρισμά τους στην οργή, για παράδειγμα, και την αγανάκτηση.
1: Ναι. Κοίτα, υπάρχουν αυτοί οι ψηφοφόροι. Το είδαμε με πόση άνεση μπήκε η νίκη στη Βουλή στις προηγούμενες εκλογές.
0: Δεν έχει άδικο αυτό που λες.
1: Αν ρώταγες κάποιον, τουλάχιστον από το μεγάλο μας κύκλο. Εντάξει, στη Βόρεια Ελλάδα είχε μεγαλύτερη επιρροή και ενδεχομένως άλλους ξέραν τους ανθρώπους περισσότερο, αλλά τουλάχιστον. Εγώ δεν ήξερα άνθρωπο, πώς να το πω, ούτε στελέχη, ούτε τίποτα. Παρατάφτα κατέβηκε και πήρε πέντε.
0: Θα σου θυμίσω ότι στο κόμμα του κ. Βελόπουλου εξελέγησαν βουλευτές τον επώνυμο των οποίων ξεκινούσε από Α.
1: Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον η κυρία Καριστιανού σε πρώτη φάση θα είναι μια μεγάλη, θα σου έλεγα, κατσαρόλα που ανακατεύεται το νερό μεταξύ τη κυρία Κωνσταντοπούλου, τη κυρία Καριστιανού και του κ. Βελόπουλου. Δηλαδή παρεμφερεί τα ακροατήριά του. Γι' αυτό βλέπουμε την μεγάλη κάμψη, τουλάχιστον στις πρώτες δημοσκοπήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την πτώση που έχει ο κύριος Βελόπουλος. Και είναι ένα ερώτημα αν θα μπουν σε έναν αντιπαραθετικό ανταγωνισμό με επιθέσεις ο ένας τον άλλον. Ήδη ρίχνει κάποια βέλη ο κύριος Βελόπουλος προς την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μέχρι τώρα πιο προσεκτική. Αλλά φαίνεται τουλάχιστον στην παρούσα φάση η πλεύση να είναι ο πιο μεγάλος χαμένος από την ύπαρξη της ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα.
1: ΣΥΡΙΖΑ, τώρα εκεί θα έχουμε τις μεγάλες εξελίξεις. Είναι, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχουμε κεντρική επιτροπή την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο. Όχι σήμερα, ποτέ έδωσε. Μέσα στην εβδομάδα έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Φάμελος και έκλεισε την πόρτα στον κύριο Πολάκη. Είπε ότι δεν δικαιούται να έρθει στην κεντρική επιτροπή γιατί
0: έχει
1: δεν είναι μέλος. Ναι. Μπράβο, έχει διαγραφεί και εξ οφίτσιος βουλευτής ήταν στην κεντρική επιτροπή. Νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι θα ζήσουμε και γκροτέσκο στιγμές. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα
0: παραμείνουν
1: στο Πουζουξίδικο και τα όσα είχαν γίνει με τον κύριο Κασελάκη, αλλά βάζω ό,τι στίγμα θέλει ότι ο κύριος Πολάκης θα είναι έξω από τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουντούρου και το ίδιο θα κάνει και όπου θα συμβεί, σε όποιο ξενοχείο γίνει η κεντρική επιτροπή. Άρα εκεί μπορεί να ζήσουμε και επιθετικά και συγκρουσιακά φαινόμενα. Αλλά είναι σε μια φάση ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει, αλλά η απόφαση που θα λάβει δεν ξέρει αν μπορεί να έχει και κάποια πρακτική βάση. Δηλαδή, το να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα δεν σημαίνει ότι ο κύριο Τσίπρα το αγοράζει. Ο κύριο Τσίπρα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κάνει καμία συλλογική συνεννόηση. Όταν αποφασίσει να ανοίξει τις πόρτες και όταν πλησιάζουμε σε εκλογές, θα πάρει στελέχη. Ναι. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να πάρει μια απόφαση η οποία να μην έχει καμία αξία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και η πλευρά του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου και ενδεχομένως να δούμε πώς θα γίνει το τεχνικό κομμάτι του κυρίου Παπά, που λένε ότι πρέπει να κατέβει το κόμμα, προκρίνουν και συνεργασίες με πρόσωπα όπως ο κύριος Κοτζιάς ή η κυρία Κατσέλη και λένε να φτιαχτεί ένα σχήμα που εμείς υπηρετούμε τη σημαία και δεν

Και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας, εγώ θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα, μία ασφαλέστερη εικόνα ενδεχομένως να έχουμε το φθινόπωρο. Γιατί τώρα έχουμε αυτή την έκρηξη των κομμάτων, είναι Μάιος, σε λίγο θα έρθει ο Ιούνιος. Λέγανε πάντα ότι οι δημοσκοπήσεις το καλοκαίρι δεν γίνονται. Είναι αυτή η θερινή ραστόν, είναι τα μπάνια του λαού. Δηλαδή ότι ο κόσμος έχει το μυαλό του σε άλλα πράγματα όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι. Ενδεχομένως έτσι ασφαλώς εκεί το φθινόπωρο να δούμε και τις πρώτες ενδείξεις για το τι γίνεται, ιδιαίτερα στο θέμα της δεύτερης θέσης και ιδιαίτερα μεταξύ του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς και του Πασόκ.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General

0: στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποίειας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Είμαστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το χώρο. Καλώς την, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Τριάννα.
2: Λοιπόν, βοήθησέ με στο εξής. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς που μένουν τέλος πάντων.
3: Κοίτα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη τα οποία θέλουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται από μετά το καλοκαίρι ή ίσως και μετά από την Κεντρική Επιτροπή κάποιοι να παραιτηθούν, να μείνουν στο κενό, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πολλά και τα σπουδαία θα τα δούμε μετά το καλοκαίρι, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα πάνε ως προσωπικότητες, ο καθένας δηλαδή ξεχωριστά, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα,
2: οι βουλευτές μαζί, οι βουλευτές μαζί με την έδρα, Ελένη.
3: Στην αρχή θα εξαρτοποιηθούν, θα παραιτηθούν στη συνέχεια, το φθινόπωρο.
2: Από βουλευτές θα παραιτηθούν.
3: Και θα πάνε ναι, ναι. Ως απλή... πολίτες οι οποίοι ναι, θέλουν ναι. να πάρουν μέρος ναι. στο εγχείρημα ναι, ναι. του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Καταρχήν να πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τρεις ομάδες.
2: Ναι.
3: Η μία είναι αυτή που θέλει να πάει με τον Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα, άρα κοιτάει ο καθένας χωριστά πώς θα πορευτεί. Η δεύτερη ομάδα, στην οποία ανήκουν αυτοί που στηρίζουν το Σοκράτη Πάμελο, είναι αυτή που αναζητά, δεν το έχει βρει ακόμα, τον τρόπο που δεν θα τα σπάσει ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα κρατήσει και μία σχετική ή μάλλον θέλει να προωθήσει τη συνεργασία ως κόμμα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
3: Αυτό
2: όμως από την άλλη μεριά, ναι, το έχουν αρνηθεί, είπανε όχι.
3: Αυτό δεν περνάει. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να συνεργαστεί.
2: Ναι.
3: Ωστόσο ο Σοκράτης Πάμελος επιμένει σε αυτό ναι. το σενάριο, δεν ξέρω γιατί επιμένει. Το τρίτο κομμάτι είναι τα στελέχη τα οποία δεν έχουν καμία τύχη στο νέο εγχείρημα της Ελλάς, δηλαδή του κόμματος που εξήγηλε...
2: Αυτός που δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας με τίποτα.
3: Με τίποτα.
2: Ναι.
3: Αυτοί είναι ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο κύριος Αλεξιάδης. Είναι μια σειρά από στελέχη τα οποία γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία επαφή, θα λέγαμε, με την Αμαλίας και γνωρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν θα τους έπαιρνε. Είναι δηλαδή κάποια από τα στελέχη τα οποία ναι. είτε έχουν βαρύδια, είτε στο παρελθόν του είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα και δεδομένου ότι ο κύριος Τσίπρας
2: έκανε και προσωπικά τέλος πάντων
3: το νέο πολιτικό φορέα για να απεγκλωβιστεί από τα προβλήματα του παρελθόντος, δεν θα τους πάρει για κανένα λόγο μαζί του.
2: Okay.
3: Άρα έχουμε τρεις ομάδες. Τώρα, η πρώτη ομάδα, αυτή που θα πάνε, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές όπως είναι ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου,
2: ναι.
3: ο Βασίλης, Αυτιλάρισα, τέλος πάντων,
2: ναι.
3: Ο κύριος Μαϊκόπλος, ο Αλέξανδρος ο Μαϊκόπλος, οι οποίοι συζητάνε πάρα πολύ το ενδεχόμενο να παραιτηθούν ακόμα και μετά την Κεντρική Επιτροπή, να ανεξαρτητοποιηθούν για να είμαστε ακριβείς από την
2: Κόκαλης, Βασίλης Κόκαλης.
3: Μπράβο, ναι, ναι. Βασίλης Κόκαλης, ναι. ακριβώς. να ανεξαρτητοποιηθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να παραιτηθούν. Την παραίτηση τη βάζω, Αντριάννα, όπως σου είπα εξ αρχής, ναι, από το Σεπτέμβριο και μετά.
2: Φαντάζομαι.
3: Υπάρχουν και στελέχη του κόμματος, τα οποία ωστόσο θέλουν να με κάποιο τρόπο.
2: Ναι, εκεί όμως δεν υπάρχει πολύ. Ναι,
3: δηλαδή,
2: εκεί όμως φαντάζομαι ότι.
3: Να δούμε και αποχωρήσει.
2: Εκεί το πρόβλημα, φαντάζομαι, Ελένη, δεν είναι τόσο όσο είναι με τους βουλευτές.
3: Όσο δηλαδή, είναι με τους βουλευτές.
2: Αυτά ναι, είναι τα ερωτήματα.
3: Είναι γνωστό το θέμα. Το γνωρίζει και ο κύριος Πάμελος.
2: Ναι.
3: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα γίνει.
2: Πες μου κάτι. Φαντάζομαι ότι στο επιτελείο Τσίπρα τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και το δείχνουν εκεί που τον δείχνουν, είναι ευχαριστημένοι.
3: Είναι, θα σου έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό ενθουσιασμένοι.
2: Ναι.
3: Θεωρούν.
2: Γνωρίζουν όμως πως, εντάξει, άμα την εμφανίσει είναι διαφορετικά αυτό το οποίο φαίνεται, και μετά για να μπορείς να το παίρνεις το ποσοστό, πρέπει να μπορείς και να το συντηρήσεις όμως.
3: Να το συντηρήσεις φυσικά.
2: Ναι.
3: Καταρχήν ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που ήθελε ήταν με το που θα έβγαινε να μπορούσε να καταγραφεί ως δεύτερη δύναμη.
2: Ναι. Δηλαδή, το κατάφερε αυτό, ναι.
3: Ναι. Να φαινόταν ότι ήταν η εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.
2: Ναι.
3: Τώρα, προφανώς, σε αυτό που λες, έχουν ρίξει το βάρος τους. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ήδη τα στελέχη του νέου κόμματος, του νέου κομματικού φορέα, βγαίνουν, λένε τις θέσεις του κόμματος κτλ. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα ο κύριος Τσίπρας να κάνει και αυτός εμφανίσεις. Πρέπει να σου πω ότι επικοινωνιακά μας πυροβολούν από το στρατηγείο της Αμαλίας.
2: Ναι.
3: Δηλαδή καθημερινά πλέον.
2: Μα έχει βάλει και πολλούς στην επικοινωνία.
3: Βάλει πέντε.
2: Αναπληρωτή του αναπληρωτή, ναι, τον αναπληρωτή ή ο αναπληρωτή. Πολλούς.
3: Υπάρχει ένα θέμα ότι μέχρι πότε θα βγαίνουν τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα μόνα τους κτλ. Είναι αυτό το θέμα το οποίο βάζει το Πασόκ.
2: Ναι.
3: Από την Αμαλίας λένε ότι στην πραγματικότητα αυτό που ζητούσαν και το ζητούσαν ως μία παράκληση, όχι, ήταν να βγουν λίγο τα στελέχη, γιατί αυτά τα στελέχη, Αντριάννα, εγώ καν δεν έχω μάθει ακόμα τα ονόματά τους.
2: Εντάξει.
3: Τα θυμάμαι, δηλαδή
2: ναι.
3: Να μην λέμε ψέματα. Είναι άνθρωποι εκτός από 2-3 τους οποίους τους γνώριζε γενικά, γιατί μπορεί να ήταν
2: εντάξει,
3: σε κάποιο άλλο κόμμα και τα λοιπά και είχαν απασχολήσει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καινούργοι. Προκειμένου λοιπόν να βγουν και αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν, να πούν λίγο τις θέσεις του κόμματος και να αποκτήσουν μια τριβή, θα λέγαμε, με την τηλεόραση, γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα ξαφνικά να εκτίθεσαι και να πρέπει να απαντήσεις σε μια σειρά από θέματα. Αυτή ήταν η συλλογιστική που είχε
2: υπάρχει
3: στην Αμαλία. Τώρα αντιλαμβάνονται ότι από το επόμενο δεκαήμερο προφανώς θα ξεκινήσουν να βγαίνουν και αυτά τα στελέχη στο πάνελ και αντιλαμβάνονται ότι η μεγαλύτερη επίθεση θα τη δεχτούν από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εμφανίζονται ιδιαίτερα θορυβημένα, ιδιαίτερα αγχωμένα, θα σου έλεγα, σε αυτή τη φάση. Είδαμε εχθές τον κύριο Δοδονή να μιλάει για κρυφή συμφωνία ανάμεσα στο Μαξίμου και στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να εκτοπιστεί το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφέρεται
2: όχι, έχει ενδιαφέρον τώρα, κοίτα Ελένη, θα πλακώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πλακώνεται ο Ελλάς, ο Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ και θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.
3: Εντάξει, άμα δεν υπάρχει μυαλό και πλακώνονται μεταξύ τους τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, προφανώς, αν και αφού μου βάζει το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ θεωρώ ότι τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι βαθύτερα και αφορούν την τσέπη του κάθε πολίτη.
2: Ναι, σαφώς.
3: Οι πολίτες πια δεν ασχολούνται ούτε με τους τσακωμούς, ούτε
2: με τίποτα. Όχι, έχεις δίκιο. Και η μάχη της κυβέρνησης είναι με τον κακό τους, αυτό έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ακρίβεια, οικονομία, τι θα γίνει. Έχεις δίκιο.
3: Με το τι γίνεται με τα σπίτια, ότι παίρνει, μένουν σε σπίτια τα οποία κάνουν 1000 και 1200
2: έχεις
3: ευρώ,
2: δίκιο.
3: Όταν μια οικογένεια, ο προϋπολογισμός είναι άντι 2,5 χιλιάδες το μήνα, τετραμελείς οικογένειες, δουλεύουν και οι δύο γονείς. Δηλαδή αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα.
2: Λοιπόν, Ελένη Καλοκαιροπούλου, θα την ευχαριστήσω την Ελένη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είδαμε αυτές οι εξελίξεις περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε με την Ελένη το τι γίνεται. Και το τι περιμένουμε βεβαίως στην συνέχεια σε αυτό το νέο πολιτικό κεφάλαιο, αυτό το rebranding του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος δεν θέλει να δει τα ίδια πρόσωπα. Αυτή την ίδια τοξικότητα ενδεχομένως που είχαμε δει στο παρελθόν, την ίδια κουλτούρα. Τα νέα στελέχη, η ύπαρξη ενός σοβαρού προγράμματος. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο, χωρίς λεφτόδεντρα, καταλάβατε τι εννοώ, το οποίο θα παρουσιαστεί ένας σωστός λόγος, θεσμικός λόγος και μια εικόνα κυβερνησιμότητας, αυτό που θέλει να δείξει, ενδεχομένως εκεί κερδίζει. Αυτή τη μάχη όμως θα τη δούμε και θα την. Σε πολλά επεισόδια. Έχει ήδη ξεκινήσει και μιλώ βεβαίως για τη μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε Τσίπρα, ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034. Αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Η δύσκολη διαπραγμάτευση. Τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή. Τομέα. Έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς. Νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Ελληνικό ΜΑΤ στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Το Μπλοκ 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογων ανθράκων. Ελίζα Βόζεμπεργκ. Να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρ. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Πολιτικός καφές. Ενόχληση. Νεύρα σάλα για την ανανέωση του Στουρνάρα. Ειδική έκδοση. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Συνέδριο Economist. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Κέντρο αριστερά, Ελλάς. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλ Σακελαρίδης. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα. Για το AI, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Παρέλαση. Μόμπι, Γκορίλας, Ζαπ, Θίβερι, όλοι στην Αθήνα. Οι συναυλίες και τα γλυπτά. Με τον Ελίας. Το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλάτνικ. Βουίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Σήμερα στα παραπολιτικά.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα ξανά. Καλό μεσημέρι. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, νωρίτερα με την Ελένη Καλογεροπούλου λέγαμε και για την Νέα Δημοκρατία. Και ενδεχομένως εκεί βλέπουμε το γιατί φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα το πιο ισχυρό πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα. Όχι μόνο οργανωτικά, αλλά και επικοινωνιακά. Και αυτό γιατί συζητήσαμε το θέμα της επικοινωνίας, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουν και από τον κύριο Τσίπρα. Είναι δεδομένο ότι ταυτόχρονα περνά τη δυσκολότερη φάση της δεύτερης διακυβέρνησης. Ενώνει όμως μια πολύ μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων. Και δεξιούς και κεντροδεξιούς και φιλελεύθερους και συντηρητικούς και κάποιους που ενδεχομένως είναι τεχνοκράτες. Έχει καταφέρει ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου να το φέρει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για την επικοινωνία. Ο επικοινωνιολόγος Μάνος Σιφωνιός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Και θα ζητήσουμε για την επικοινωνία, γιατί σε αυτό το πρώτο ραντεβού μας με τα νέα κόμματα, κυρίες και κύριοι, η επικοινωνία είναι αυτή που ενδεχομένως βγαίνει πρώτη. Μετά θα δούμε τα προγράμματα και μετά θα δούμε το αν θα αντέξουν στον χρόνο. Τον ευχαριστώ τον κύριο Σιφωνιό που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Την καλησπέρα μου. Μην το εκλάβετε ως διόρθωση. Αυτό που είπατε ότι σήμερα είναι το πιο ισχυρό κόμμα ισχύει βεβαίως και στο σήμερα.
0: Για την Δημοκρατία λέτε.
1: Είναι εδώ και 10 χρόνια.
0: Είναι εδώ και 10 χρόνια. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λέτε, εγώ το σήμερα. Το είπα γιατί συζητώντας νωρίτερα με όλους τους συναδέλφους, βλέπαμε τις δημοσκοπήσεις και λέγαμε το ποιος είναι πρώτος, ξέρετε. Ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι.
1: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο από αυτή την εισαγωγή, την εύστοχη εισαγωγή που κάνατε, είναι το κομμάτι το να περιμένουμε, γιατί τώρα έχουμε κάποιες ενδείξεις για τις οποίες δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε και θα σας πω ένα σχόλιο μετά. Νομίζω ότι το φθινόπωρο θα έχουν κατασταλάξει
0: ξεκαθαρίσει κάποια, λίγο τα πράγματα.
1: Και τα, ναι. Δημοσκοπικά και θα δούμε και τις δυναμικές και των νέων κομμάτων. Και θα ήθελα λοιπόν με βάση αυτό να πω ότι αυτό που είδαμε τις τελευταίες 10 μέρες ήταν ένα, να το πούμε, χρονικό προαναγγελθήσας ανατροπής. Και τις τελευταίες μέρες είδαμε την κορύφωσή του. Και το διορθώνω, μιας δημοσκοπικά προαναγγελθής της ανατροπής πολιτικό σκηνικό. Γιατί όταν στους προηγούμενους μήνες, έστω και εκτός της πολύ καθαρής επιστημονικής προσέγγισης, μετριόντουσαν τα νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού ως ενδεχόμενο να ψηφιστούν, είχαν κάποια πολύ υψηλά ποσοστά. Τώρα έρχονται και επιβεβαιώνονται. Άρα δεν θα έπρεπε να μας ευνηδιάζουν, παρότι αποτελεί αυτή η αποτύπωση κομμάτων που περνάνε άνετα το 20% δημοσκοπικά μιλώντας πάντων, είναι ένα αστούκι στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό, ίσως όχι σε όλο το πολιτικό σκηνικό, αλλά σε αυτό που προσδιορίζεται στο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο, γιατί είπατε επίσης στην εισαγωγή σας ότι η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη φάση. Με τη λογική της ότι βρισκόμαστε και μπαίνουμε πια με τα μπούνια, να το πω έτσι, στην προεκλογική περίοδο, αυτό είναι σωστό. Πριν όμως να θυμίσω ότι ξαναπέρασε δύσκολες στιγμές, μα με τα ΤΕΜ, με το ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα, με τις υποκλοπές παλαιότερα, και βλέπαμε ότι υπήρχε μία ύφεση στα δημοσκοπικά ευρήματα, δηλαδή σκόραρε πολύ πιο χαμηλά και μετά ανέκαμπτε. Μια απίστευτη ανθεκτικότητα για ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση εδώ και τόσα χρόνια. Και αν είδατε, βέβαια πρέπει να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, η τελευταία έδειχνε, να πω αυτή την έκφραση που χρησιμοποιούμε, να τσιμπάει. Γιατί η μέσα σε εισαγωγικά απειλή των νέων κομμάτων ενδεχομένως να συσπήρωσε και κάποιους προς τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια αυτό μένει να φανεί από τις περισσότερες δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο της ύπαρξης ενός τρίτου νέου κόμματος με τον κύριο Σαμαρά, αλλά τέλος πάντων αυτό στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια πιο λαϊκή, ας το πούμε,
0: ξέρετε, δυναμική,
1: είναι το σπάστα και ξαναρίχτα για την αντιπολίτευση.
0: Δυναμική ως προς τη συσπήρωση. Εμφανίζει πάντα και το Πασόκ. Δηλαδή βλέπεις ότι τώρα η συσπήρωση του είναι πολύ χαμηλά. Ενδεχομένως στην αύξηση της συσπήρωσης να δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά εγώ θα πάω ξανά σε αυτό που είπατε, ότι ενδεχομένως ο Σεπτέμβρης θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Εγώ έχω πει επανειλημμένα ότι περιμένω με ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, όχι του Ιουνίου.
0: Του Ιουλίου.
1: Εκεί που θα έχει κατακάτσει ο πρώτος κουρνιαχτός από την ίδρυση των νέων κομμάτων και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, που για όσους βλέπουν διαχρονικά δεν θα έπρεπε να μας ευνηδιάζουν, αλλά πια αυτός ο ευνηδιασμός αποτελεί μια κανονικότητα δημοσκοπικά μιλώντας πάντοτε. Φαίνεται ότι μειώθηκε αυτόματα σε ένα 50% το ποσοστό των αναποφάσιστων, και αυτό δείχνει ότι βαδίζουμε προς μια έντονη προεκλογική περίοδο, με ανθρώπους που αρχίζουν και έχουν ενδιαφέρον ο καθένας από την πλευρά τους, είτε και αυτό να το ξεχωρίσω λίγο, γιατί μιλάμε πολλές φορές για τους ψηφοφόρους του καναπέ, και φαίνεται ότι και τα δύο νέα κόμματα κάποιους τους σηκώνουν από τον καναπέ με διαφορετικό όμως τρόπο. Απογοητευμένοι και οι δύο, οι μεν γιατί ήταν απογοητευμένοι ας πούμε από την αριστερά και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, η άλλη με μια αντισυστημική λογική που είχαμε σχεδόν 10 χρόνια να την δούμε σε αυτή την ένταση. Πάντοτε υπήρχε υπόκοφη αλλά παρούσα, και τώρα βρίσκεται πάλι σηκωμένη ορθή από τον καναπέ.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο αντισυστημισμός, ή κι αν δεν είναι αυτός, πού βρίσκουμε, πού βλέπουμε τον αντισυστημισμό, και ποιο ενδεχομένως από τα κόμματα τον εκφράζει καλύτερα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, το εκφράζει περισσότερο, καθώς να πούμε κάποιες συγκρίσεις μεταξύ των δύο κομμάτων, θα έλεγα το κόμμα της κυρία Χαριστιανού λέει σας είπε ψέματα το σύστημα, ενώ από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα λέει το σύστημα χρειάζεται μια νέα ισορροπία.
0: Ήταν ο κύριος Τσίπρα στο σύστημα. Φαντάζομαι την κυρία Κωνσταντοπούλου ενδεχομένως να βλέπαμε πολύ κοντά εκεί στον αντισυστημισμό, αλλά πάλι δίκιο έχετε, και η κυρία Κωνσταντοπούλου συμμετείχε στο σύστημα.
1: Μα δεν είναι τυχαίο ότι το ποσό της κυρίας Κωνσταντοπούλου στις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, μένει να το δούμε, σχεδόν κατακριμνίστηκε, γιατί από εκεί άντλησε, από αυτή την δεξαμενή άντλησε της κυρίας Χαριστιανού. Και μιλώντας με όρους λέξεων, θερμών λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν, και απαντώντας το ερώτημά σας για τον περί αντισυστημισμού, είναι βέβαιο ότι έχει η κυρία Χαριστιανού μια ηθική καταγγελία, μια προσπαθεί να προκαλέσει μια κοινωνική φόρτιση, η φωνή των αυτών που βρίσκονται εκτός, παίρνει δύναμη από το πένθος, την αδικία, κινητοποιεί αυτό το παλαιό κίνημα οργής με πολλούς συμβολισμούς. Αντιθέτως, στην άλλη πλευρά έχουμε την επιστροφή ενός έμπειρου παίκτη, με όσα μπορεί κάποιος να του καταμαρτυρήσει σωστά ή καλά. Υπάρχει ένα προηγούμενο κυβερνησιμότητας, πάλι με όσα μπορεί κάποιος να καταμαρτυρήσει, και σίγουρα μπορεί να συσπυρώσει αυτό το λεγόμενο αντιδεξιό μέτωπο, όπως έχουν δείξει και έστω οι δύο ενδεικτικές δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, το σχολιασμό σας, να είστε καλά.
1: Ωραία, είπαμε, θα τα πούμε ξανά το φθινόπωρο.
0: Βέβαια, καλό μεσημέρι θα σας ευχηθώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Μάνος Συμφωνιός, επικοινωνιολόγος, κυρίες και κύριοι. Τώρα, το φθινόπωρο, όντως, εκεί θα έχουμε ενδεχομένως μια καλύτερη... μια καλύτερη ένδειξη για το τι ακριβώς συμβαίνει, και λίγο θα έχουν κάτσει λίγο τα πράγματα. Η πολιτική επικαιρότητα δείχνει ότι η επόμενη περίοδος θα καθοριστεί όχι μόνο από τα προγράμματα των κομμάτων, αλλά από την ικανότητά τους πρώτα απ' όλα να διατηρηθούν στις θέσεις που τους έδωσαν οι πολίτες με την εμφάνισή τους, μιλώ για τα νέα κόμματα, και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, αίσθηση προοπτικής στην κοινωνία, τα ζητούμενα, τα πραγματικά ζητούμενα για όλους τους πολίτες. Είναι δεδομένο με τα ποσοστά της κυρίας Χαριστιανού ότι έχουμε μία κοινωνική οργή σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Και μια κοινωνική οργή η οποία έχει δύναμη. Και μια αντισυστημική διάθεση η οποία έχει δύναμη. Επίσης είναι δεδομένο πως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μέσα σε μια πολύ μεγάλη πίεση, προσπαθώντας να βρει ένα σαφή πολιτικό ρόλο, ένα σαφή πολιτικό στόχο και ένα ισχυρότερο επικοινωνιακό στίγμα μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να επανέλθει δυναμικά και να εκφράσει ξανά αυτό το χώρο με ένα νέο πολιτικό αφήγημα, πιο όριμο. Μάθαμε από τα λάθη μας και ξαναήρθαμε. Εδώ είμαστε, έχουμε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Κυρίαρχη βεβαίως είναι η Νέα Δημοκρατία, με την εικόνα σταθερότητας, με τα όσα συμβαίνουν και τον τρόπο με τον οποίο απάντησε στις γεωπολιτικές αναταραχές στις οποίες είχαμε η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που δεδομένα δεν υπάρχει ισχυρή εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Η φθορά όμως υπάρχει για την κυβέρνηση. Η φθορά της πολιετούς διακυβέρνησης, η κοινωνική πίεση, τα ζητήματα διαφάνειας δημιουργούν και συνεχίζουν να δημιουργούν ένα πιο ασταθές περιβάλλον. Θα τα βλέπουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Κρατήστε το δεδομένο ότι είμαστε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά. Ο Χρήστος Μερίδης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακίλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου πράκτικα.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Με σύμμαχο τον καλό καιρό, η τριήμερη απόδραση για την αργία του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη από το πρωί κίνηση στις εξόδους των αστικών κέντρων, ξεπέρασαν τους 30.000 αυτοί που ταξιδεύουν με πλοίο από την Αττική. Το σχέδιο για τους συνταξιούχους που εργάζονται παράλληλα αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Πώς θα υπολογίζονται οι αυτόματες συντάξεις? 250.000 οι δικαιούχοι. Αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν τα νέα κόμματα. Παλιά και νέα στελέχη της κεντροαριστεράς διαγωνίζονται συγκρατημένα για να κερδίσουν εσωκομματικούς πόντους. Όπλα και άλλα κατήχε παράνομο αστυνομικό. Τον συνέλαβαν οι αδιάφθοροι που ερευνούν τις συνδέσεις του με ανθρώπους της νύχτας. Τα αθλητικά κορυφώνεται το Champions League. Στις 7 το απόγευμα, η μητέρα των μαχών ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό, είναι Σάββατο 30 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αφορούν όσους εργάζονται και θα έχουν όφελος, συνταξιούχους εργαζόμενους δηλαδή, και θα έχουν όφελος συγκεκριμένοι από 20 έως 85 ευρώ το μήνα. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι δεν μάχε με τη νέα ρύθμιση που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας και Ελληνικών Ασφαλίσεων, θα υπολογίζεται αυτόματα το επιπλέον χρόνος που εργάστηκε κάποιος και θα τον αποδίδει στην πενταετία. Δηλαδή η σύνταξη μπορεί να αυξάνεται το μήνα από 20 έως 85 ευρώ για κάθε έτος εργασίας, ανάλογα βέβαια με το ύψος των εισφορών και των αποδοχών. Έτσι. Σήμερα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καταβάλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές όπως όλοι οι εργαζόμενοι, ωστόσο η προσάυξη που προκύπτει από αυτές τις εισφορές ενσωματώνεται στη σύνταξη μόνο μετά την διακοπή της απασχόλησης. Δηλαδή, τηλέμαχε, αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η ανταπόδοση καθυστερεί για χρόνια, έχουμε τους λεγόμενους επανυπολογισμούς και τα αναδρομικά κάθε φορά, δημιουργώντας βέβαια και ένα κενό μεταξύ των εισφορών και ωφέλους. Ταυτόχρονα η πρακτική αυτή επιβαρύνει και διοικητικά τον ΕΦΚΑ, να τονίσουμε, καθώς χιλιάδες αιτήσεις, ήδη δηλαδή βρίσκονται σε κρεμότητα 40.000 αιτήσεις με επανυπολογισμό, κατατίθενται μαζικά όταν οι συνταξιούχοι αποχωρούν από την εργασία. Στόχος τώρα της νέας ρύθμισης, όπως είπαμε, είναι αφενός μεν η προσάυξη να αποδίδεται σταδιακά και όχι συγκεντρωτικά, επιτρέποντας έτσι στους συνταξιούχους να βλέπουν πιο άμεσα το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η προσβλεψιμότητα του συστήματος, καθώς οι ασφαλισμένοι θα γνωρίζουν πότε και πόσο θα αυξηθεί η σύνταξή τους. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επανυπολογισμό, όπως είπαμε, της σύνταξης ανά πενταετία, άσχετα αν ο συνταξιούχος εργαζόμενος παρετείται από τη δουλειά. Για τους μισθωτούς η προσάυξη, να το θυμίσω εδώ, υπολογίζεται στο 0,77% των αποδοχών για κάθε έτος εργασίας. Το ποσοστό αυτό, αν και φαινομενικά μικρό, οδηγεί ουσιαστικά σε αυξήσεις σε βάθος χρόνου, ιδίως για όσους έχουν σταθερή απασχόληση και ικανοποιητικές αποδοχές. Να πω εδώ ότι για περίπου για μισθολόγια ως 2.500 μεικτά η αύξηση βγαίνει περίπου στα 80 με 85 ευρώ το μήνα. Τώρα συνταξιούχος με βαρέα και ανθυγιεινά, ο οποίος εργάζεται επιπλέον, η προβλεπόμενη αύξηση μπορεί να φτάνει και τα 150 ευρώ. Τι λέμε?
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα, στο αμιγώς πολιτικό πεδίο. Για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη πάμε, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από το συνέδριο του Power Game και του Economist, που στέθηκε με απόλυτη επιτυχία. Αύσεχμες για τον Άλεξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Είπα αρκετά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριο, Κώστα. Να μαζί και στους
0: ακροατές. Καλό τριήμερο, Κώστα. Δεν είναι απλά Σαββατοκύριακο. Γεια σας, δεν δουλεύουν.
2: Καλό τριήμερο σε όλους. Τηλέμαχε, εγώ έχω εκπομπή και δεν θα το πρωί του Art News, οπότε εύχομαι, μου έχει μείνει το Σαββατοκύριο. Έχω τριήμερο από τους υπόλοιπους.
0: Κώστα μου, και εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Έτσι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη λοιπόν το συνέδριο επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη που οργανώνει ο Economist στη συνεργασία με το powergame.gr στα Χανιά. Ξεκίνησε με το μιλία φυσικά του Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρώτη Δημοκρατίας, και με τη συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Μαριάννα Ματσουκάτο. Να πούμε και δύο κουβέντες για την Κρήτη, αφού είναι το αντικείμενο του συνεδρίου. Έβαλε τρεις παράγοντες που αλλάζουν την Κρήτη, τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Κρήτης και Ηπειρωτικής χώρας, το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο και τον εαυτό κινητόδρομο, τον ΒΟΑΚ δηλαδή. Όλα αυτά στο πλαίσιο λοιπόν των δημόσιων επενδύσεων που ανέλησε ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα είπε ότι οι δημόσιες επενδύσεις, αναφερόμενο δηλαδή στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα, ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ποιο πράγμα, στην δεύτερη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στη σταθεροποίηση της χώρας και στη νέα φάση ανάπτυξη. Είπε ότι η Ελλάδα για μια δεκαετία αγωνιζόταν υπό ένα καθεστώς εντατικής εποπτείας. Πιστεύω ότι αν τα προβλήματα που δεν βγήκαμε νωρίτερα από την κρίση, είπε ότι δεν υπήρχε πολιτική συνένεση για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Και πράγματι αυτό είπε, έχει αλλάξει και ότι έχουμε εκπληρώσει την κυβέρνηση περισσότερο από τις δεσμεύσεις μας. Μίλησε για την αύξηση του κατώτατου μισθού, μίλησε για την μείωση ενεργείας, μίλησε για την προετοιμασία της κυβέρνησης για μια τρίτη θητεία. Διευκρίνησε και αυτό, νομίζω, επειδή έχουμε δει και πολλά δημοσίευματα τις τελευταίες μέρες για το τι μπορεί να εξεγγελθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε ότι ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Είπε ότι πρέπει να δημιουργήσουν περιβάλλον για την ανάπτυξη και ανέφερε και αυτό το οποίο είπες για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί, είπε, με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και με το rebranding. Νομίζω αυτό ήταν και μια εχμή για τον λαϊκισμό και για την Μαρία Καστιανού και το δικό της κόμμα. Ο κ. Κωνσταντάκης αναφέρεται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Για τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είπα θα αξιοποιηθεί και στο δημόσιο τομέα, ενώ για τις εκθέσεις του Μάριο Ντράκη και του Ενρίκο Λέτα για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ότι θα έπρεπε να μειοθετήσουμε το 100% και των δύο εκθέσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα οποία πρέπει να πετύχει.
0: Πάντως είναι και βαρύ το κλίμα, όχι μόνο βέβαια στην Νέα Δημοκρατία, στην πολιτική σκηνή, για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Νίκου Ταγαρά. Είδαμε, Κώστα, πέραν των όσων είπε ο Πρωθυπουργός για τον Νίκο Ταγαρά, όσα είπαν και τα υπόλοιπα, η υπόλοιπη πολιτική αρχή και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν επάνδυμο τα εύσημα που έδωσαν σε αυτόν τον πολιτικό άνδρα, ο οποίος και μετριοπάθεια και επιτυχία στον τομέα που είχε αναλάβει να φέρει σε πέραση. Η απώλειά του είναι μεγάλη.
2: Ακριβώς. Ο Νίκος Ταγαράς, σε ηλικία 70 ετών, σε αμάχη με την επάρατη, ενώ αγωνίστηκε για πολύ καιρό και με μεγάλο απόθεμα ψυχής. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί το 1956, ήταν 70 ετών, στο χιλιομόδι Κορινθίας, πολιτικός μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τοπική αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια, από πρόεδρος κοινότητας μέχρι δήμαρχος, μέχρι νομάρχης στην Κορινθία και συνέχεια βουλευτής του νομού. Αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, υφυπουργός περιβάλλοντος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έφυγε λοιπόν χθες από την ζωή, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον αποχαιρετά και να λέει ότι η είδηση εκτιμίας μας γεμίζει θλίψη του Νίκου Ταγαρά και να κάνει λόγο για μακρόχρονη δημόσια παρουσία και παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ενώ ο Πρωθυπουργός είπε ότι προσωπικά χάνω ένα σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή.
0: Κώστας Παπαγλιμίτζος, ευχαριστούμε, Κώστα μου. Τώρα, είχαμε νέες αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αιτιάσεις για στήριξη από συμφέροντα, μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα τώρα εκφράζουν ικανοποίηση για την εικόνα των δημοσκοπήσεων, αναμένοντας καλύτερες επιδόσεις στη συνέχεια στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα κινούνται πάντως στην κέντρο αριστερά και το επόμενο διάστημα θα είναι άκρως ενδιαφέρον. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν σε αυτό το χώρο, τον πολιτικό χώρο, μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Άνδρας Παπαδόπουλος. Άνδρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είναι φυσικό, η επισημοποίηση της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει αλλοσυντωτές αντιδράσεις. Αφενός το ΠΑΣΟΚ που έχει μπει έτσι σε έναν πολύ υψηλό τόνο αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και την ΕΛΑΣ, έως τα όσα θα συμβούν μέσα στην εβδομάδα τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπαμε, έχει από τη μία το ένα μάτι στραμμένο στην κυβέρνηση, αλλά το άλλο στραμμένο στον κύριο Τσίπρα, αλλά και στις δημοσκοπήσεις. Περιμένει να δει και αυτές που θα έρθουν αυτή την εβδομάδα, να δει αν εκπαριθυρώνεται ή όχι από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως είναι φυσιολογικό, αυτό δημιουργεί και μία ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, υπάρχουν και στελέχοι που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, είναι η άβρα του πρώτου διαστήματος, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ιδρύεται ένα νέο φορέα. Πάντως την Τετάρτη θα έχει ενδιαφέρον η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του πολιτικού συμβολίου, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να προχωρήσει ακόμα και στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνηση, αλλά και θα χαρακτεί νομίζω μια καινούρια γραμμή για τον κύριο Τσίπρα και πώς αντιμετωπίζεται το νέο του κόμμα. Αλλά όπως είπαμε, η εβδομάδα αυτή θα έχει εξελίξεις. Ξεκινώντας από τη Νέα Αριστερά, που αναμένεται παρετήσεις από 5 έως 7 βουλευτών, ανεξαρτητοποίηση για να κρυπολογούμε. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα θα πάψει να είναι κοινοβουλευτικό. Οι 5 έως 7 βουλευτές κοιτούν προς τον κύριο Τσίπρα, μεταξύ αυτών ο κύριος Χαρίτσης, κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Ηλιόπουλος, γνωστά πρόσωπα και πρώην υπουργοί της κυβέρνησης του κύριου Τσίπρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι έχει ανάψει και πράσινο φως από την ομαλία για να πάνε. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε το άλλο Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί είναι οριακά τα πράγματα. Είναι δύο μπλοκ. Το ένα που λέει ότι πρέπει το κόμμα να είναι από εδώ και στο εξής σχετικά ενεργό και να διαχειριστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και υπάρχει και η πλευρά του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου που λένε ότι πάση θυσία πρέπει να κρατηθεί η σημαία του κόμματος και με κάποιες συμμαχίες με τον κύριο Κοτζιά, τον κύριο Κοντονή ή την κυρία Κατσέλη το κόμμα να κατέβει στις εκλογές. Θα έχουμε εξέλιξη δηλαδή Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην εβδομάδα, και όπως είπα, περιμένουμε και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα, κατά γενική ομολογία, δεν ήταν η καλύτερη στον τρόπο που λειτουργήσε η Καρλάου Τρικούπη στο εναρκτήριο λάκτισμα του κόμματος Τσίπρα.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ευχαριστούμε τον εκδότη της εφημερίδας στο Καρφί. Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, όπως ακούσατε, έχει προκαλέσει η έλευση των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πολιτικός αντίπαλος, αντίπαλος της αριστεράς που κυβέρνησε τον τόπο, και οπωσδήποτε κρίνεται για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που έχει κάνει. Δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.
4: Ευτυχώς που δεν το είπε άμελας με λιγαλάς, γιατί ικανό τον είχα τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς παραπέμπει σε κάτι το οποίο θέλει, αναφέρεται σε μια ιστορική αναφορά της αριστεράς. Εγώ χαίρομαι να τα λέω αυτά, για να ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους, γιατί υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Αλλά παράλληλα παίρνει και ένα όνομα που σου λέει μπας και τσιμπήσουμε και ένα γενικός. Ελλάς είναι, πετάει και ένα πατριωτικό μέσα, πώς το λέει, νέος πατριωτισμός, κάπως έτσι το λέει. Που και αυτό, με συγχωρείτε, είναι λάθος. Δεν υπάρχει παλιός και ενός. Ο πατριωτισμός είναι ένας συγκεκριμένος, ο οποίος διαμορφώνεται στις εξελίξεις των καιρών. Σίγουρα ο κύριος Τσίπρας όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πολιτικός αντίπαλος, ένας αντίπαλος της αριστεράς που κυβέρνησε τον τόπο, και οπωσδήποτε κρίνεται και για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που έχει κάνει. Και εγώ πιστεύω έχει περισσότερα χαρακτηριστικά θυμικού. Εκφράζει η κυρία Καριστιανού ή θέλει να εκφράσει μια οργή, είναι μάνα ενός θύματος. Οπότε μια οργή, η οποία οργή μπορεί να ξεκινάει από τη μητέρα ενός θύματος στα Τέμπη, άρα και η ίδια θύμα, αλλά μπορεί να πηγαίνει σε πολλές κατηγορίες που ενδεχομένως έχουν.
5: Πάντως οι αναφορές της, κάποιες από τις αναφορές που έχουμε ακούσει, πηγαίνουν πιο προς τα δεξιά της, ναι, δεξιάς.
4: Αυτό να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο μπερδεμένο.
5: Κάποιες πρώτες τουλάχιστον.
4: Μου φαίνεται, γιατί ξέρετε και η δεξιά, εγώ είμαι δεξιός πολιτικός, και η δεξιά έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι. Το να πετάς δύο-τρία πράγματα από εδώ και μετά
5: έχει
4: να λες κάτι άλλο.
5: Έχει αντιπολιτικό λόγο, κύριε Καριστιανού.
4: Κατά την εκτίμηση μου, μέχρι στιγμής εκφράζει ένα αμάγαλμα διαφόρων θεμάτων που μπορεί άλλα να παραπέμπουν στη δεξιά, άλλα να παραπέμπουν στην αριστερά.
0: Ο κύριος Πλεύρης μίλησε και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαρά και Καραμανλή, και τη στάση τους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν υπονομεύει το κυβερνό κόμμα, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά είπε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο πως έχει κάνει μία άλλη επιλογή και είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
4: Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής υπονομεύει τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμαλής, που έχει διατελέσει και σε δύσκολη περίοδο πρόεδρος και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς έχει έντονα το στίγμα του στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μια κριτική όταν θεωρεί ότι πρέπει να την ασκήσει. Οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια μεγάλη ελευθερία να ασκήσουν κριτική. Προφανώς αυτή η κριτική τους κρίνεται. Πρώτα απ' όλα εκτιμώ, χωρίς να γνωρίζω πληροφόρηση, είναι εκτίμηση μου ότι δεν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Αν όμως υπάρξει κόμμα Σαμαρά, προφανώς μία κίνηση ενός πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχουν κάποια κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή
5: δεξιότερα. Σίγουρα θα έχει ταυτοτικά χαρακτηριστικά πάντως.
4: Θα έχει κάποια άλλα. Αλλά εγώ,
6: θα σας κοστίσει την αυτοδυναμία όμως άμα γίνει αυτό.
4: Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, όπως σας είπα πριν, με βάση την κυβέρνησή μας. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να πετύχει, όπως και το 23, που πάλι η κουβέντα ήταν, ήσασταν μακριά. Και να σας πω κάτι, τώρα διαμορφώνεται απόλυτα το πολιτικό σκηνικό.
0: Ας είμαστε αυτοπιθαρχημένοι στο ΠΑΣΟΚ και στην ΕΛΑΣ. Σημείωσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υπουργός και μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο ίδιος, ερωτηθεί σχετικά, είπε πως θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα, τουλάχιστον προσωρινά, ενώ ζήτησε την πρόσληψη των συμβασιούχων του δημοσίου με παράλληλη κατάργηση του νόμου Βορύδη.
7: Έχει σημειωθεί και έχει αποδειχθεί ότι όποιος έκανε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, όπως τις έκανε το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς τις πλήρωσε. Και δεν τις πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, τις πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν συμφωνώ με ακραίες τοποθετήσεις ένθεν και έθεν σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα δηλαδή στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς. Για πολλούς και ευνόητους λόγους, δεν θα τους εξηγήσω τώρα, ας είμαστε λίγο αυτοπιθαρχημένοι όλοι στο τι λέμε.
0: Θα καταργήσετε μεγάλο μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όταν
0: πρέπει.
7: Έχει, θα σας πω, όταν έχει η οικονομία τόσα υπερκέρδη, ναι, με την έννοια των πλεονασμάτων δηλαδή, μιλάμε για θηριώδη πλεονάσματα. Γιατί για μια περίοδο, ώσπου να καταλαγιάσει όλη αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί και το κράτος να πει ότι θα μειώσω τον φόρο ένα ποσοστό και θα μειώσω και τον ΦΠΑ. Πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος Βορύδη και να δοθεί η δυνατότητα μέσα από μοριοδότηση οι άνθρωποι αυτοί να πάψουν να είναι όμοιροι της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ο Τσίπρας κρίθηκε το 19 και για τα λάθη του και βεβαίως πλήρωσε και μια μαύρη προπαγάνδα που προσπάθησε όλα να τα χρεώσει στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
0: Στο Μέγκα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν πολιτικά από τη Νέα Δημοκρατία ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, από το ΠΑΣΟΚ το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Θόδωρος Μαργαρίτης και από την Ελλάς η Ιωάννα Λαλιώτου.
4: Θυμάμαι το 2019, δεν θέλω να κάνω σύγκριση με τον Τσίπρα, θα πω. Είχαμε 187 δισεκατομμύρια ευρώ ΕΠ και τώρα έχουμε 270 δις. Το χρέος μας πέφτει στο 130%. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για την οικονομία της χώρας και εσείς. Αλλοντίνωση.
5: Δηλαδή, αυτό που πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, θέλετε να μου πείτε εσείς ότι σκέφτεται αυτό που μου λέτε.
4: Όχι, σκέφτεται ότι του έρχεται ή έπαιρνε 650 ευρώ και τώρα παίρνει τουλάχιστον κατά το μισθό πάνω από 1100 ευρώ.
5: Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το 9 και όχι 800 ευρώ.
4: Προσέξτε. Υπάρχει το πρόβλημα της πίεσης ακρίβειας. Η πολύ εύκολη απάντηση που θα μπορούσα να σας δώσω είναι: ναι, αυξήθηκε πράγματι ισορρευτικά ο πληθωρισμός κοντά στο 20%, αλλά τα εισοδήματα αυξήθηκαν 40%. Θα μπορούσα να σας πω: όχι ότι δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Φανταστείτε να υπήρχε στην Ελλάδα μια οικονομική πολιτική όπως του κυρίου Τσίπρα τότε, που αφαιρούσε
5: εισοδήματα. Όχι, εγώ άλλο σας ρώτησα. Θέλω να μου πείτε.
4: Όχι, όλα είναι συγκρίσιμα. Όλα είναι συγκρίσιμα, δεν είναι το έτσι. Γιατί εγώ άκουγα το 2015 ότι θα πάρουμε δύο μισθούς παραπάνω.
8: Πρέπει να τις παίρνεις υπόψη στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει εμβολία. Δηλαδή, να τις ξορκίζεις.
5: Λίγο τις ξορκίζεις.
6: Τον κύριο Δοντώνη, πείτε το.
8: Όχι, εγώ δεν τις ξορκίζω. Τις παρακολουθώ και τις μελετάω. Κοιτάξτε τώρα, τα πράγματα έχουν μία σειρά. Η πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα μέχρι στιγμής έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά. Εγώ μας έχω και μία απορία, διότι από τις πρώτες δηλώσεις του νέου κόμματος, άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου, θα με ενδιαφέρει και από τις κυρίες Λαϊότη και την ιστορικός, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Και ιστορικά τα ρεύματα της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και τα πολιτικά κόμματα που τα
6: εκπροσωπούν. Την διέψευσε ο κύριος Νιχούδης που είπε ότι είναι.
8: Με ενδιαφέρει το κάθε στέλεχος να ακούει τι λέει, διότι. Κοιτάξτε, η θεωρία ότι δεν είναι όμορος χώρος έχει δύο προβλήματα. Μία ιδεολογική αστάθεια, διότι τι στο καλό, δηλαδή, πώς γίνεται τα ρεύματα τα οποία έχουν καταγωγή το σοσιαλισμό να μην είναι όμορα. Και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, είναι μια, και αυτό είναι η επί της ουσίας κριτική μου, μια ορισμένη αλαζονία στο νέο κόμμα. Διότι πάλι άκουσα το ίδιο την κυρία Κουφονικολάκου, και εδώ με ενδιαφέρει η άποψη κυρία Λαγιώτου, ότι θέλουν να είναι και αυτοδύναμοι.
9: Ο νέος πολιτικός φορέας, η συμπαράταξη, εστιάζει στις ανάγκες από τα κάτω, από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτό ακούγεται ως ένα σύνθημα, αλλά τουλάχιστον εμένα με αγγίζει πάρα πολύ προσωπικά, διότι προέρχομαι από την κοινωνία και όχι από τους πολιτικούς.
5: Αυτό το δίκτυο όμως που είπατε, πώς τον αλλάζατε εσείς?
9: Φυσικά και πρέπει να αλλάξει αυτό με συγκεκριμένες πολιτικές και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για αυτά τα ζητήματα.
0: Νέα παρέμβαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για μία ακόμη ευθεία παρέμβαση στο State Department. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν πολλές φορές αυτό. Σε βαθμό που δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά στη διάκριση των εξουσιών στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θεσμικό κομμάτι. Το δεύτερο, το ποινικό κομμάτι, αφορά τον Αλέξανδρο Γετόπουλο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την πολυετή του δράση σε πολλές φορές ισόβια. Έχει εκτίσει ποινή από το 2002 έως σήμερα 25 ετών και αποφυλακίστηκε πρόσφατα με όρους και τώρα ζει στο σπίτι στο οποίο ζούσε στην περιοχή του Βύρωνα. Σύμφωνα με το State Department, υπάρχει μια βαθιά απογοήτευση στην αμερικάνικη κοινή γνώμη από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει, όπως λέει, τον Γιωτόπουλο. Ζητεί από την κυβέρνηση να ενεργήσει ώστε αυτός ο άνθρωπος να επιστρέψει στη φυλακή, καθώς δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του. Είναι 82 ετών και κανονικά θα πρέπει να αποφυλακιστεί σε 2 χρόνια, δηλαδή το 2028-2029, ενώ αναφέρει ότι στη διάρκεια της 27 ετούς τουλάχιστον ηγεσίας της 17 Νοέμβρη, ηγεσίας του 17 Νοέμβρη, ήταν υπεύθυνος για δολοφονίες 4 Αμερικανών αξιωματούχων, του Ρίτσαρντ Γουέλς του 1975, του Τζορτζ Σάντες το 1983, του Νορντίν, του Γουίλιαμ Νορντίν το 88 και του Ρόναλντ Σίνερ το 1991. Να πω, Τηλέμαχε, ότι αυτές οι δολοφονίες, περισσότερες από αυτές, όπως του Γουέλς, είναι εξιχνίαστοι. Ο άλλος, ο Στιουαρτ, το 1991, ήταν ένας χαμηλόπαθμος αξιωματικός, τον οποίο είναι άγνωστο για τι λόγο τον έχουν σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο, το 1991, καθώς ήταν υπεύθυνος κηλικίου στην Αμερικάνικη βάση. Δεν είχε καμία σχέση, καμία αναφορά με όσα έλεγαν στις προκηρύξεις τους τρομοκράτες περί συμμετοχής του στον κόλπο, τουλάχιστον αυτά έλεγε και η κόρη του. Σε κάθε περίπτωση, 5 Ιουνίου, εντός στην αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα μάλλον, θα αποφασίσει ο Άρης Πάγος για το αν θα επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή ή όχι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενος από την Κρήτη για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται, αναμένεται τουλάχιστον, και οι υπόλοιποι, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Θα συνδεθούμε με τη δικαστική μας συντάκτρια, Βάσο Παλαιού. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
11: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη ημέρα. Συνεχίζονται μάλλον, συγγνώμη, για δεύτερη μέρα οι απολογίες των συλληφθέντων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ χθες, απολογήθηκαν συνολικά 12 άτομα και αφέρθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς. Να σου πω ότι τους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, και χρηματικές εγγυήσεις 5 και 10.000 ευρώ σε ορισμένους εξ αυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν στις απολογίες τους και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οποιαδήποτε έκνομη πράξη. Να σου πω ότι, όπως είπες και εσύ,

0: η αστυνομία γνώριζε καλύτερα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν θα βρίσκονταν στη θέση που βρίσκονται.
1: Ευχαριστούμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Βάσο Παλαιού, για όσα μας είπε. Τώρα, με το κωδικό όνομα επιχείρηση Θερισμός, η ΔΑΟΕ, το λεγόμενο ελληνικό FBI αποκαλύπτει και χτυπά το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Μια ανάλυση έχει έρθει στην επιφάνεια από την δράση του ελληνικού FBI και κυρίως της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων που αφορούν οικονομικές ατασταλίες. Μιλάμε για βεβαίως για την επιχείρηση Θερισμός, όπως ανέφερες και εσύ. Και πρόκειται για μια ανάλυση που αφορά τις 5 εγκληματικές οργανώσεις, όχι τις μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει σε αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο, αλλά τις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούσαν με μεδομημένη δράση, οι οποίες είχαν ιεραρχική δομή, και καταλαβαίνει κανείς πως δεν αφορά τους ενδεχομένως μεμονωμένους αγρότες ή κτηνοτρόφους. Μιλάμε για τις 5 οργανώσεις οι οποίες έχουν εξαρθρωθεί τους τελευταίους 6 μήνες από την Κρήτη μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα, και από τη δράση των κυκλωμάτων, η οποία ξεκινά από το 2018, διαπιστώνεται και η διαχρονικότητα του προβλήματος. Αυτό υπογραμμίζεται στη σχετική ανάλυση. Μέχρι στιγμής έχουν κατηγορηθεί 1.151 άτομα σε αυτές τις 5 μεγάλες υποθέσεις. 90 κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί, ενώ τουλάχιστον 17 έχουν προφυλακιστεί. Αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής μόνο από τις δράσεις αυτής της οργάνωσης έχει διαπιστωθεί πως 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641-091-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Πως ερευνάτε το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση του εν λόγω αστυνομικού με κύκλωμα εκβιαστών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι επίσημο, καθότι τρέχει έρευνα από τις εσωτερικές υποθέσεις. Οι αδιάφθοροι, ξέρεις, σε αυτά δεν σηκώνουν κουβέντα, δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους. Μέσα στις επόμενες ώρες σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις από την έρευνα που πραγματοποιούν.
2: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Για τις διεθνείς ειδήσεις μαζί μας, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, για να δούμε την εικόνα πώς είναι ως αυτή την ώρα. Θολό παραμένει το τοπίο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με το διπλωματικό θρίλερ να συνεχίζεται και ολόκληρο τον πλανήτη να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εγκρίνει ακόμα το μνημόνιο για την κατάπαυση του πυρός για τις 60 ημέρες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως θα τίτωνε μόνο αν το Ιράν αποδεχθεί τους τρεις βασικούς όρους που αφορούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και την μεταφορά του ουρανίου εκτός ιρανικού εδάφους. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, έκανε λόγο για την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και των περιφερειακών εντάσσεων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ, τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει αποδείξει σταθερά την προσήλωσή της στον διάλογο, καλώντας την άλλη πλευρά να ακολουθήσει την ίδια πολιτική, επιδεικνύοντας πραγματική πολιτική βούληση και τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Τώρα, σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκζεθ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν πλήρως έτοιμες να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Μιλώντας στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας στην Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής του Πενταγώνου υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά στρατιωτικά αποθέματα και τις απαραίτητες δυνατότητες για να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, ανέφερε ειδικότερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Και έχουμε και ένα μήνυμα από το Λευκό Οίκο, ότι ο Τραμπ θα υπογράψει το σύμφωνο με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ. Ειδικότερα ο Τραμπ μίλησε με το επιτελείο του για το πλαίσιο επέκτασης της εκεχηρίας. Είναι δηλαδή η όρη που θέτει η πλευρά του Τραμπ, και η Τεχεράνη απορρίπτει, όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τις αμερικανικές αιτιάσεις. Ας πούμε και δύο λόγια για την εκεχηρία στο Λίβανο που παραπέει, καθώς η Χεσμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ και ανακοίνωσε ειδικότερα πως εκτόξευσε τις ρουκέτες προς την βόρεια Ισραηλινή πόλη Σμόνα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και την χερσαία επίθεσή του στο Λίβανο. Το φιλοϊρανικό λιβανέζικο κίνημα τόνισε ότι εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον της πόλης για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τον Ισραηλινό εχθρό. Και ας πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο ότι προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Ο 46χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να έχει γεννηθεί στην Τσάλκα της Γεωργίας και να έχει ζήσει στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό του, ενώ τώρα ζει στο Μόναχο στην Γερμανία, δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν. Παράλληλα, οι αρχές θεωρούν ότι τοποθέτησε κρυφή συσκευή παρακολούθησης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και τοποθετημένη σε δέντρο με δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε άγνωστες παραλήπτες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε εργαστεί ως οικοδόμος, αργότερα μετανάστευσε στην Γερμανία και διέμενε κοντά στο Μόναχο. Και να κλείσουμε τέλος με τα σκάνδαλα που πλήττουν την πλευρά του Πέδρο Σάντς Σάντσεφ. Μιλάμε για δικαστικές έρευνες. Υπάρχει ένας έτσι πολιτικός καύσωνας στην Ισπανία που απειλεί να κάψει τον Σάντσεφ. Η έφοδος τώρα της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία των σοσιαλιστών, η σοβαρή υπόθεση Ταπατέρο, οι υποθέσεις που αγγίζουν στενούς συνεργάτες και συγγενείς του Πρωθυπουργού και η πίεση για πρόεδρες εκλογές είναι αυτές που φτιάχνουν αυτό το σκηνικό στην Ισπανική κυβέρνηση και η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη για έρευνα διαφθοράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός Ταπατέρο ερευνάται δε για πιθανή κατάχρηση πολιτικής επιρροής για την εξασφάλιση κρατικής διάσωσης αεροπορικής εταιρείας. Η σύζυγος και ο αδελφός του Σάντσε αντιμετωπίζουν επίσης δικαστικές έρευνες για αθέμητη επιρροή και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Τώρα, πρόσφατες εκλογικές ήττες και ανησυχίες συμμάχων αποδυναμώνουν, όπως αντιλαμβανόμαστε, την πολιτική θέση του Σάντσε.
2: Ευχαριστούμε πολύ την Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Πάμε να δούμε τώρα πώς ακτινογραφεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως ο διεθνολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, που είναι μαζί μας. Κύριε Τσίκα, μια εβδομάδα πέρασε από τότε που τα ξαναείπαμε, στασιμότητα. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει να λέμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Πολλές φορές έχουμε πει ότι συμφώνησαν και δεν συμφώνησαν τελικά. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι μια. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς, αλλά εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα να κυλά?
4: Μια εβδομάδα αφότου μιλήσαμε και τρεις μήνες αφού το άρχισε αυτή η σύγκρουση, υπενθυμίζω, κύριε Σαντορινέ. 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Είχαμε την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Mm-hmm. Για να έχουμε λίγο και την αίσθηση του χρόνου. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τα βήματα γίνονται. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι το λένε και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί παλιότερα. Ο ένας διέψευδε τον άλλον ως προς την πρόοδο που γινόταν. Τώρα και οι δύο λένε ότι υπάρχει πρόοδος, ότι γίνονται βήματα. Το λένε και οι Πακιστανοί που κάνουν τη βασική διαμεσολάβηση.
2: Γι' αυτό πέφτει και η τιμή, η διεθνή τιμή, έτσι, όχι η εφορία βέβαια.
4: Έτσι είναι.
2: Και
4: οι διαφοροποίησεις τους τώρα είναι ως προς τις διατυπώσεις που λέει ο ένας ότι θα έχει, ότι θα υπάρχει μέσα στη διατύπωση σε σχέση με τον άλλον. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί μια εσωτερική ισορροπία στην καταρχήν αυτή η συμφωνία που θα υπάρξει, το μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται. Mm-hmm. Διότι πρέπει και οι δύο πλευρές να βλέπουν κάποια αιτήματά τους να αποτυπώνονται και ταυτόχρονα να μην φαίνονται ότι έχουν χάσει. Το να βρεθεί αυτή η εσωτερική ισορροπία δεν είναι εύκολο. Πιστεύω ότι το ποτήρι είναι περισσότερο μισογεμάτο παρά μισοάδιο, δηλαδή ότι πράγματι υπάρχει μια πρόοδος, αλλά το κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει πολιτικά διαχειρίσιμη μια τέτοια συμφωνία, αυτό εξαρτάται φυσικά και από την πολιτική βούληση των δύο πλευρών. Ναι. Επιπλέον να προσθέσω εδώ, κύριε Σαντορενέ, ότι έχουμε και μια δυσκολία στο σύστημα ελλείψης αποφάσεων στο Ιράν. Δηλαδή έχουμε έναν ηγέτη απομακρυσμένο από όλους τους υπολείπους σε μια κρυφή τοποθεσία που δεν ξέρουν παρά ελάχιστα άτομα που είναι αυτή η τοποθεσία, ο οποίος δεν επικοινωνεί με ηλεκτρονική επικοινωνία για να μην εντοπιστεί, κυρίως από τους Ισραηλινούς, και πηγαίνουν ορισμένοι αγγελιοφόροι ελάχιστοι, οι οποίοι του πάνε γραπτά μηνύματα, στέλνει αυτούς γραπτά μηνύματα, πάνε προφορικά. Αυτό δυσκολεύει και πάρα πολύ τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή μπορεί αυτός να απαντά σε θέματα διαπραγμάτευσης προκαιρού.
2: Ναι, παρεμβαίνει και φρουρείται σε επανάσταση ενίοτε. Αυτοί έχουν λόγο στις διαπραγματεύσεις?
4: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν, κύριε Σαντορινέ. Και μάλιστα ένα κομμάτι από αυτούς είναι αυτοί που δεν θέλουν κιόλας τη διαπραγμάτευση και ούτε πολύ περισσότερο τον συμβιβασμό. Θεωρούν ότι πρέπει να κρατηθεί απόλυτη στάση. Οπότε σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε αντίπαλα κέντρα εξουσίας, αλλά πιο σκληροπυρηνικά, άλλα λιγότερο, και έναν ανώτατο ηγέτη ο οποίος θα έπρεπε να λύσει αυτές τις ισορροπίες, απομακρυσμένο από όλους αυτούς. Αυτό δημιουργεί μια δυσκολία. Τώρα, θέλω να σας πω το εξής. Θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω κάτι παραπάνω, ότι αυτή η ιστορία θα ξεπεράσει τις 4 Ιουλίου, οπότε γιορτάζεται η επέτειος των 250 ετών από την ανεξάρτησία των ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, ή θα υπάρξει μια συμφωνία μέχρι τότε, μέχρι κάποια στιγμή τώρα, όχι θα πλησιάσουμε τότε, ή ο Τραμπ, εάν θεωρήσει ότι δεν του δίνουν κάτι πολιτικά διαχειρίσιμο, θα διατάξει έντονες, συστηματικές και πολυήμερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, Οπότε μετά θα πει ότι εμείς μέχρι τώρα είχαμε χτυπήσει το 70% των στόχων μας, είχαμε πετύχει. Τώρα με τις νέα χτυπήματα πετύχαμε το 90%. Έχουμε πάει τους Ιρανούς πίσω, στρατιωτικά, πυρηνικά κλπ. Επομένως εμείς νικήσαμε και αποχωρούμε. Δηλαδή μπορεί να προκηρύξει και μόνος του μία νίκη. Αλλά όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι εκκρεμή την ώρα που θα γιορτάζεται και με το χολιγουντιανό τρόπο με τον οποίο θέλει ο Τραμπ να το γιορτάσει τα 250 χρόνια
2: ανεξαρτησία. Τα δύο καυτά σημεία είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Έτσι. Αυτά τα δύο είναι κυρίως τα πιο σημαντικά.
4: Τα mm-hmm. Είναι τα βασικά και κυρίως εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση είναι για τα ανταλλάγματα που θα βοηθούν για αυτά.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει στις αμερικανικές και δυτικές τράπεζες. Άρση των κυρώσεων, των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του Ιράν, θα γίνουν όλα μαζί αυτά. Θα έρθουν τμηματικά κάποιες, θα υπάρχουν κάποιοι οδοδείκτες, δηλαδή κάνεις το ένα, απελευθερώνω αυτά τα κεφάλαια ή αέρω αυτές τις κυρώσεις. Πιστεύω ότι η βασική συζήτηση είναι αυτή. Και βεβαίως, το ξανατονίζω αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι το μείζον, δεν μπορεί να υπάρχει έστω και αυτή τη μία σελίδα συμφωνία χωρίς μια αναφορά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ πιστεύω θα είναι το πρώτο που θα λυθεί. Για να φανεί ότι. Γιατί και τους δύο τους συμφέρει, για διαφορετικούς λόγους. Αλλά δεν μπορεί να μιλάει κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή την κατεύθυνση που θα πάρει, έστω και αν μετά αυτή η καταρχήν συμφωνία παραπέμπει σε διαπραγματεύσεις που μπορεί να κρατήσουν δύο μήνες και παραπάνω για τις πολλές δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες που έχει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος.
2: Σας ευχαριστώ κύριε Τσίκα, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 38χρονο που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Η συνάδελφος από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7, Κατερίνα Νικολάου, είναι μαζί μας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σα. Είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου στον Εύωσμο, όπου ένας 67χρονος υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες βρέθηκε αιμόδυρτος και χωρίς αισθήσεις. Το ΕΚΑΒ κατάφερε μέσα από διαδοσιαστικές διαδικασίες να τον επαναφέρει με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, ο άνδρας σήμερα τα ξημερώματα εξέπνευσε. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από την αστυνομία αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν με έναν 38χρονο στο διαμέρισμα και σύμφωνα με το όσο υποστήριξε ο 38χρονος έκαναν χρήση ναρκωτικών. Οι δύο άνδρες είναι και οι δύο ομογενείς Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια. Παλιότερα, μάλιστα, ο νεαρότερος, ο 38χρονος, είχε και σχέση με την κόρη του 67χρονου, αλλά πριν από 8 χρόνια αυτό, όχι τώρα. Αχα. Δεν είναι δηλαδή πεθερός το επίσημο, όπως έχει υποθεί και αυτό. Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι γνωρίζονταν, όπως επίσης γνωρίζονταν και με τις αρχές αμφότεροι, και για περιπτώσεις ναρκωτικών, αλλά και για παραβιάσεις του τελωνιακού κώδικα. Κοινώς για λαθρέα τσιγάρα ή αλκοόλ, δεν ξέρουμε ακόμα συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν οι δυο του στο διαμέρισμα και φαίνεται να έκαναν χρήση κάναβης. Κάποια στιγμή καλύπτεται κάποιος και τον βρίσκει τον 67χρονο αιμόφυρτο. Τώρα, το ένα σενάριο λέει σύμφωνα με κάποιους ότι τον χτύπησε ο 38χρονος τον 67χρονο διότι ενεπλάκησαν και διάφορες διαφορές δικές του. Το άλλο το σενάριο και η απολογία του φερόμενου ως δράστη λέει ότι έπεσε ανέστητος εξαιτίας της χρήσης των ναρκωτικών. Τον χτύπησα για να τον συνεφέρω, ας πούμε, ή χτύπησε σε κάποιο έπιπλο. Ακόμα όλα διερευνούνται, θα δώσει περισσότερες απαντήσεις και η ιατροδικαστική εξέταση τηλέμαχε. Πάντως το θέμα είναι ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 38χρονος και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τα νεότερα.
2: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Σε θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ με την προσωπική εξέλιξη και τη σύγχρονη εποχή, κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για το μάθημα των νέων ελληνικών. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας, Ισμήνη Χαραλαμποπούλου. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα. Είχε πραγματοποιηθεί σήμερα και η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Το θέμα αφορούσε με αφορμή στην ουσία τον αθλητισμό στην εκπλήρωση των ονείρων. Δεν έκρυβε παγίδες. Απαιτητικό ωστόσο χαρακτηρίστηκε από τους εκπαιδευτικούς και από τους υποψηφίους, χωρίς να υπάρχουν ασάφειες ή κάτι που δεν είχαν διδαχτεί. Τώρα όλοι οι υποψήφοι και από τα γενικά λύκεια και από τα ΕΠΑΛ είναι με το βλέμμα στραμμένο στην εβδομάδα που ξεκινάει, καθώς είναι η εβδομάδα με τα μαθήματα κλειδιά, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Είναι τα μαθήματα που έχουν αυξημένους συντελεστές βαρύτητας και στην ουσία καθορίζουν και την εισαγωγή των περίπου 100.000 υποψηφίων στα πανεπιστήμια, καθώς οι θέσεις που έχουν δοθεί, οι 68.788, όπως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, θα κρυθούν από την ελάχιστη βάση εισαγωγής αν την πιάσουν οι υποψήφοι. Μία γενικότερη συμβουλή, όπως μας λέει ο πρόεδρος Φέγιαν Τζοφεδάκη στα παραπολιτικά, είναι να ξεκινήσουν από τα ευκολότερα θέματα και να πάνε στα δυσκολότερα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι συμβουλή για την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων, γιατί σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν κάποιο θέμα, συχνά οι υποψήφοι αγχώνονται και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Επίσης, ο κ. Βαρχεδάκης συστήνει στους υποψηφίους να είναι προσεκτικοί και να εκμεταλλευτούν το χρόνο που τους δίνεται, καθώς κανένας δεν τους κυνηγάει. Συχνά βλέπουμε οι υποψηφίους να φεύγουν πολύ νωρίτερα από το τέλος της εξέτασης και αυτό οι εκπαιδευτικοί δεν το θεωρούν σωστό. Αντίθετα, λένε ότι να εκμεταλλευτούν το τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο μισάωρο, στα λατινικά, όπως μας λένε οι φιλόλογοι, μπορεί να είναι και περισσότερος χρόνος για να δουν ακόμα και ερώτηση-απάντηση το διαγώνισμα, προκειμένου να κερδίσουν τα μόρια που μπορεί να τους έχουν ξεφύγει, διορθώνοντας κάποιο λάθος, ψυχραιμία και ηρεμία και στις τελευταίες επαναλήψεις. Τι λέμε.
2: Ισμήνη Χαραλαμπούλου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Φιδωλά μειούμενη δεν είναι η μέση τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η διεθνής αγορά εμφανίζει τάση αποκλιμάκωσης. Δεν θα έπρεπε να μειωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, καθώς δεν έχει τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, είπε μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
7: Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τσεκουρεύουμε την επιδότηση της αμόλυβδης, του πετρελαίου κίνησης ενώ του ντίζελ, ενώ ήταν 20 λεπτά αν θυμάστε το λίτρο, τώρα λέει 15 λεπτά. Μα δεν έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου, παραμένει στα ίδια επίπεδα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Εν τω μεταξύ θα πει κάποιος, ναι, έχουμε δει ας πούμε σε μια εβδομάδα μια σχετική αποκλιμάκωση, ναι, αλλά έχουμε δει και από προηγούμενες εβδομάδες πάλι αποκλιμάκωση και μετά κλιμάκωση. Νομίζω ότι μπαίνοντας τώρα στο καλοκαίρι, ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα, πάντα παραδοσιακά η ζήτηση στα καύσιμα είναι αυξημένη. Αυτό σημαίνει αύξηση και στη τιμή, ακόμα και αν δεν υπήρχε η κρίση στη Μέση Ανατολή, εννοώ. Πάντα το καλοκαίρι ήθιστε να έχουμε υψηλές τιμές.
2: Αυξημένη κίνηση, κυρίες και κύριοι, παρατηρείται αυτή την ώρα στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ώρα εντοπίζεται το πρόβλημα προς την Αθηνό Κορίνθο από το Χαϊδάρι έως και τα Διόδια, σχεδόν τα Διόδια. Αυξημένη κίνηση είναι και στο τμήμα που αφορά από την Αχαρνών έως τη Φιλαδέλφια, ενώ στο ρεύμα καθόδου, παραδόξως, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό. Περισσότεροι από 30.000 επιβάτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά. Πάμε να δούμε πώς πήγαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις για το διάστημα αυτό. Αν υπάρχουν βέβαια και κάποιες ευκαιρίες τελευταία στιγμή, θα μας πει ο γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Συζητάμε πλέον το πρώτο τρίμηνο του καλοκαιριού. Δηλαδή είναι πλέον η έναξη, επίσημη έναξη καλοκαιρινή σεζόν για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εδώ αναφέρουμε ότι πρωταγωνιστούν κυρίως οι ποιοτικοί προορισμοί, δεν έχουν πολύ ψηλά ποσοστά. Προκρατήσω πληρωτήτων πλέον, θα το πω εγώ, για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Η Καλαμάτα είναι ήδη στο 85%, τον Άρκο στο 89%, μόνο Ευασία στο 92%, είναι Αυπακτία γενικότερα στο 81%, με την Άφακτο στο 88%, η Κουρούτα στο Νομόλη στο 72%, η Χακίδα στο 88%, η Γουμενίτσα 69%, Πρέβεζα 80%, η Ιωάννινα 91%. Και αυτό πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε, διότι τα Ιωάννινα κατά κύριο λόγο τα έχουμε συνηθίσει πλέον σαν ένα προορισμό χειμερινό, αλλά πλέον βλέπουμε ότι τα Ιωάννινα αποκτούν κοινό και τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι κάποιοι επιλέγουν την περιοχή των Ιωαννίνων ως κέντρο και κάνουν μικρές αποδράσεις στις γειτονικές περιοχές. Ναι. Και υπάρχουν 70. Παρά και λέμε και βλέπουμε ότι η κινητικότητα στα νησιά δεν είναι τόσο πολύ υψηλή. Βλέπουμε κινητικότητα το τελευταίο χρόνο, τις τελευταίες ώρες, αλλά βλέπουμε κυρίως, τι λέμε, και ένα πάγωμα διότι μην ξεχνάμε, τα κύπτωμα είναι κοντά. Δηλαδή, πάρα πολύ ιδιοκτήτε κρύβα η χώρα μίσο, του τέλα σπίτια του ανοίγουν από πρώτη του μήνα και μετά, δηλαδή από τη Δευτέρα και μετά. Επομένω, πλέον βλέπουμε και μια μείωση τη δυναμική σχέση με πέρυσι το ίδιο τρίμηνο κατά 8 με 7% όσον αφορά τον αριθμό των ακινήτων. Η κινητικότητα εντάει κυρίω καταγράφεται σε περιοχέ όπω είναι η Λευκάδα 68%, η Φωνή 65%, η Σαντορίνη 67%, η Έγινα 77% που είναι προορισμό κοντινό. Αφήσουμε στους Αθηναίους, η Ήδρα στο 77%, η Σπέτσια και στο 72%, ενώ η Μύκονος στο 53% και στο 67%. Να αναφέρω κάτι σημαντικό όμως, τη Λέμαχε, ότι στη Μύκονο αυτή τη στιγμή βλέπουμε το εξής σημαντικό. Βλέπουμε ότι ενώ στο παρελθόν συζητάγαμε για πολύ ψηλά κοστολόγια όσον αφορά τη διαμονή, πλέον η Μύκονος πραγματικά βλέπουμε ένας οικονομικός προορισμός. Σκέψου ότι για τρεις ανοιχτερεύσεις στη Μύκονο σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, μπορεί να μείνουν οι γονείς, τα παιδιά σε ξεχωριστό δωμάτιο ή τραμμένης παρέα, ξεκινάει το κόστος από 359 ευρώ συνολικά τις ανοιχτερεύσεις. Ενώ για σπίτια τα οποία έχουν δύο δωμάτια και ιδιωτική πισίνα στην περιοχή του Ορνού, ξεκινάνε περίπου από 650 ευρώ. Δηλαδή ποσά τα οποία είναι πολύ οικονομικά σχέση με το παρελθόν. Αυτό δείχνει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου, του τουρισμού γενικότερα, όχι μόνο των βαϊκονομιστώσεων, θέλουν να αποκαταστήσουν και πάλι την κινητικότητα στην περιοχή της Μυκόνου. Ενώ περιμένουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα συμβεί, διότι μην ξεχνάμε ότι τα κοσμοπολίτικα νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος στην χώρα μας είναι νησιά που επισκέφτονται πάρα πολλοί πολίτες της Μέσης Ανατολής.
2: Έτσι είναι. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Σε ευχαριστούμε, Θέμη μου. Ολοκληρώνεται σε λίγο, 3 ώρα θα πέσει αυλαία, η 5η Attica Green Expo στο γήπεδο του Taekwondo. Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, κυρίες και κύριοι, η Next Step Media Group ήταν χορηγός επί κοινωνίας. Δόθηκε και ισχυρό παρόν με τα μέσα του ομίλου, αλλά και τα παραπολιτικά 90,1, το ραδιόφωνο μας, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις μέσα από ειδικά διαμορφωμένο ραδιοθάλαμο στο γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Taekwondo. Πάμε να πούμε περισσότερο με τον επικεφαλής του ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης στις εφημερίδες Παραπολιτικά Απογευματινή, αλλά και στο ΙΤΑ ή ΟΤΑ.gr, τον Γιώργο Λεμό, τον συνάδελφο που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος Λεμός? Λοιπόν, έχει πέσει η γραμμή προφανώς. Θα προσπαθήσει τώρα η Διονυσία Μίντια να αποκαταστήσει τη σύνδεση. Σας έλεγα νωρίτερα για την κίνηση. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο και ξεκινάει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην κάθοδο, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και εκτείνεται έως και το Περιστέρι, το ύψος του Περιστέριου. Πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, μποτιλιάρισμα, όπως επίσης από Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά. Λοιπόν, αποκαταστήσαμε επαφή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Λεμός? Όχι, προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να συνδεθούμε, να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά, αυτό το οποίο είναι στην κορονίδα σήμερα της αθλητικής επικαιρότητας έχει να κάνει με το σπουδαίο μάτς που αναμένουμε για πρώτη φορά στις 7 το απόγευμα, τελικός Champions League. Το είχαμε συνηθίσει εκεί γύρω στις 10. Δεν ξέρω τώρα γιατί γίνεται τόσο νωρίς. Θα μας πει περισσότερα όμως ο ηδήμων περί των αθλητικών, ο συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Συστάκος που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλεμάχη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς όπως το είπε. Είναι 7 η ώρα για πρώτη φορά. Η UEFA το έκανε για να βοηθήσει τους φιλάθλους. Δηλαδή, να μην περιμένουν πολλές ώρες στην πόλη που είναι, γιατί συνήθως δεν γίνεται στην πόλη τους. Έτσι, κάνουν πολύ μεγάλα ταξίδια. Κάποιο πρωί είναι στους δρόμους και αφετέρου δεν ήταν τελειώσει το παιχνίδι. Ακόμα και αν πάει σε παράταση η πέναλτι, να υπάρχει μετά η χρονική διάρκεια, δηλαδή να μπορούν να πάνε στα μαγαζιά να μην έχουν κλείσει. Δηλαδή να μην έχει πάει 12 η ώρα το βράδυ και να έχουν κλείσει τα περισσότερα μαγαζιά, να μπορέσουν να διασκεδάσουν και να γιορτάσουν τη νίκη τη ομάδα του ή αυτοί που έχουν νικηθεί να πιούν την πύρα τη παρηγοριά. Αυτό έχει να κάνει και επίση το τελευταίο έχει να κάνει με την αγορά τη Ασία. Δηλαδή, τη διαφορά που έχουμε, να μπορούν να δουν και αυτή μια νορμάλωνα. Ωραία, το τελικό του Champions έχει πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Αυτή είναι λοιπόν η απόφαση της UEFA για τον τελικό του Champions League που διεξάγεται στα δεξιά στη Βουδαπέστη. Από εκεί και πέρα έχουμε πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι της Σάκαρη με την Τσπαλίστα για το 32 του Ρολάν Γκαρός. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ετήθηκε 2-1, έτσι αποκλείστηκε στον 32. Δεν κατάφερε λοιπόν να συνεχίσει την πορεία της η Σάκαρη, παρότι προσπάθησε τον αγώνα. Επίσης, να περάσουμε στον μπάσκετ, που πριν από λίγο ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό Άκτος. Είναι για τα ημιτελικά της Basket League, όπου το παιχνίδι είχε νικήσει οι πράσινοι. Οπότε προηγούνται 1-0 νίκη στη σειρά. Νικήσουν και τώρα θα προκριθούν στους τελικούς. Στις 5 και 4 θα ξεκινήσει και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τον Πρωταθλητή Ευρώπη, τον Ολυμπιακό, που είχε νικήσει το πρώτο παιχνίδι και προηγείται 1-0 στην ημιτελική σειρά και αν νικήσει και αυτός θα πάρει την πρόκριση για τους τελικούς. Αν ισοφαρίσουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα έχουμε τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα. Επίσης να πούμε ότι έχουμε γίνοντας και τον τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα πόλο των ανδρών. Η ομάδα του Ολυμπιακού υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι ιστορίες προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Και αν κατακτήσουν, αν πάρουν τη νίκη και σε αυτό το τρίτο παιχνίδι θα κατακτήσουν και το πρωτάθλημα, θα είναι το 14ο στη σειρά Τηλέμαχε, αλλά και το 400 στην ιστορία τους. Να πω για όσους ασχολούνται και με το πόλο ότι η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού προηγείται, έχει ένα σερί 62 νίκες κόντρα σε αυτή του Παναθηναϊκού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Χρυστάκο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τι γίνεται μετεωρολογικά. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά αυτό που παρακολουθούσαμε και στις τηλεοράσεις πριν από λίγο ήταν αρκετό κόσμο να βρίσκεται στην παραλία, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία έχει σκαρφαλώσει κοντά στους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Μαζί μας ο μετεωρολόγος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κ. Γιάννης Σταματάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλώς
0: τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι. Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά θα είμαστε. Θα ήμασταν καλύτερα βέβαια κοντά στην παραλία, αλλά δεν παραπονιόμαστε. Τα καλά είναι.
2: Μία από τα ίδια μπορώ να πω.
0: Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε στη συνέχεια, ποια θα είναι?
2: Να πούμε ότι οι θάλασσες είναι δροσερές προς κρύες ακόμα.
0: Ναι.
2: Είναι στο Αιγαίο έχει 21 με 20 βαθμούς, στο Βόρειο Αιγαίο έχει 19 με 20 και άντε να λίγο πιο ζεστή θάλασσα στο Κυπαρσιακό κόλπο και στην Κρήτη, θα ανώτερη μετά της Κρήτης.
0: Α, έτσι, στην Κρήτη πιο,
2: ναι.
0: Πιο ζεστή.
2: Στην Κρήτη είναι γύρω στους 23 με 24.
0: Πάρα στην Παλιοκαστρίτσα εκεί. Πόσο να είναι τώρα της Κέρκυρας?
2: Εκεί πέρα περίπου.
0: Εκεί πέρα.
2: 23 με 24 βαθμούς, ναι. Και ειδικά στους κόλπους είναι λίγο πιο ζεστή. Αχα. Λόγω επειδή έχουν πιο παραταμένες ημέρες με ηλιοφάνεια στην Κρήτη και στην Νότια Ελλάδα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε σήμερα και αύριο κάποια στάθεια στα ορεινά της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Αιτωλοκαρανίας και του υπηρετικού κορμού της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ηλιοφάνεια, καλές καιρικές συνθήκες, καλοτάξιες οι θάλασσες, μεταβλητή άνεμη στο Ιόνιο 1 με 2 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ. Κανένα πρόβλημα σε αυτοπλοεία και φυσικά όλοι μπορούν να απολαύσουν παντού τις καταπληκτικές συνθήκες μέχρι τη Δευτέρα-Τρίτη σε όλη τη χώρα. που φάνει δηλαδή η εκδρομή σε έξω και στα παραθαλάσσια τμήματα, από τρίτη θα πέσει η θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά, ενώ μπαίνει ο καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, από την Δευτέρα και μετέπειτα, και από ό,τι φαίνεται μετά τις 7 με 8 Ιουνίου ανεβαίνει η θερμοκρασία σε καλοκαιρινά και την εποχή που δηλαδή τι εννοούμε, 35 με 36 βαθμούς κοντά θα πάει σε ευπαθείς ομάδες, η Αττική θα είναι από 31 μέχρι 32 βαθμούς ανάλογα και...
0: Εντάξει, νορμάλ είναι.
2: Νορμάλ, νορμάλ.
0: Σε σχέση με αυτά που ακούμε τώρα στην Ευρώπη, δηλαδή 40, 38, δεν ξέρω τι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχουν κάποιες περιοχές. Αυτό δεν ίσχυε 40.
0: Όχι.
2: 35 με 34 βαθμούς είχαν. Απλά να πούμε στον κόσμο ότι η Γαλλία, η Αγγλία, η Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν air condition γιατί δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Θα πάρουν τώρα.
2: Θα πάρουν, αναγκαστικά θα πάρουν. Στο πικ του καλοκαιριού, οι περιοχές της Βορειοδυτικής και Βόρειας Ευρώπης δεν ξεπερνάγαν τους 24 βαθμούς. Το μεσημέρι.
0: Σωστά.
2: Οπότε,
0: σωστά. Ειδικά αυτή την εποχή.
2: Αυτή την εποχή δεν ξεπεράγαν του 18.
0: Αχα.
2: Δεν μιλάμε για 35.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είναι. Έχει ξανασυμβεί κατά διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά δεν πάβει να είναι για αυτού. Οι 35 βαθμοί είναι καύσωνα. Για αυτού. Για μα δεν είναι καύσωνα. Εμεί θέλουν πάνω από 41.
0: Σωστά. Είμαστε συνηθισμένοι, ηλιοκαμένοι και, θα έλεγα ναι, θερμόπληκτοι πολλές φορές. Έχουμε και πολλά air condition εδώ και βάζουμε και κάθε φορά.
2: Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια ανάσα από την Αφρική.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και επηρεαζόμαστε.
2: Ακριβώς. Το γεωγραφικό μας πλάτος είναι πιο κοντά στην Αφρική παρά στη Βόρεια Ευρώπη. Πάντως, να πούμε ότι μέχρι στιγμής πάμε σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες και η άνοιξη ήταν φυσιολογική και ο Ιούνιος φαίνεται μέχρι το πρώτο.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός.

0: Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Thank you.

0: με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
0: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
0: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
0: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
0: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκε.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλεία. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και το

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας. Ξέρω κακία δεν κράτης μαμπούρου. Πώς τους αντέχεις.

στη δίκη μας κυβόταν. Πιάσα μέσα κι εγώ και εδώ μέσα. Νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32.

0: Σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641-091-760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας

0: να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: ξέρουμε. Όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καφιλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.